κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

λίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω με το

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σε οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει.
5: Την αναμνήση και φυσικά έχουμε το ΙΕΚ Ναυάγια.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: πακέτη έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτρο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσερτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Εσύ, τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiter. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiter. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Γραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
13: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
14: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
15: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
16: Βασίλη.
17: Ο Φορτούνης το σούτ, η Μαραζάνη!

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι χάσατε την αποκλειστικότητα. Διαβάσαμε ολόκληρη την απάντηση της Άννας Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Δεν πειράζει, θα το δείτε τώρα στα site και σε όλες τις εκπομπές. Όμως πρώτη ραδιοφωνικά το ακούσατε από εδώ, από το ρυθμό 949. Μία αποκλειστικότητα είχαμε την Μπέγκη Ζήνα την Δευτέρα και μία αποκλειστικότητα σήμερα. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούρης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και είναι η στιγμή που ανοίγουμε πόρτες παράθυρα και έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει να βουλιάξουμε.
6: Πολύ ωραία. Και να παίξουμε με το θέμα ημέρας. Εννοώ να παίξουμε. Δηλαδή εσείς συμμετέχετε στο θέμα ημέρας που κάθε μέρα βάζουμε εμείς. Και σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όποιο μήνυμα στέλνετε για να συμμετέχετε στο θέμα ημέρας, αυτομάτως σας βάζει στην κλήρωση για να κερδίσετε μία πόρτα από την Diamond Doors, τη νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην
5: είναι
6: Ελλάδα.
5: Είναι η καλύτερη, είναι η νούμερο 1 εταιρεία.
6: Παιδί μου, με πήραν τηλέφωνο χθες να με ρωτήσουν πώς μπορούν να συμμετέχουν. Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, τον Άγιο Δημήτριο, το Ήλιον, τον Πειραιά, το Χαλάνδρη, την Κλειφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr για να μάθεις λεπτομέρειες. Να σου πω 2-3 χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου.
5: Για πες ρε Βασίλη.
6: 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά. Έχω φαγωθεί με τα κλειδιά.
5: Αυτό είναι ωραίο.
6: Αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, έτσι, και ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης από κάτω, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, που αν θες το ανοίγεις να περνά αέρας ή όχι, τέλος πάντων, μπαίνεις στην κλήρωση με ένα απλό
5: πόρτες. Μιλάμε τώρα για την αιχμή της τεχνολογίας.
6: Ωραία. Και διαλέξει το χρώμα και την πρόσωψη. Mm. Για να μπει στην κλήρωση στέλνεις μήνυμα στο θέμα ημέρας και η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
5: Όλη μέρα στο θέμα ημέρας. Η ώρα λοιπόν του θέματος ημέρας ήρθε. 6-9-37-949-949 στο Viber.
1: Και σήμερα το θέμα ημέρας να πούμε ποιο είναι.
5: Δεν έχει γνώμουλα φίλερ. Πάντα το.
1: Έλα, για πάντα.
5: Ωραίος αδερφός.
6: Γνώμουλα.
1: Λοιπόν, η γροσουζά.
5: Τι γρουζιά.
1: Τι
5: θεωρείς ρε παιδί μου γρουζιά. Άλλοι, εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά. Mm-hmm. Περνάω κατά από σκάλα, βλέπω μαύρη γάτα, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, δηλαδή να τον έχεις γρουζιά. Εμένα έχει η μάνα μου, μια συγγενή, μη δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, έχει φύγει η γυναίκα ο καιρός από τη ζωή, που όταν χτύπα, γιατί τότε ήταν η εποχή που έβγαινες μια βόλτα, παίρνεις κάτω το σπίτι του Αλέξανδρου, mm-hmm. χτύπαγες το κουδούνι να ανέβεις να πεις ένα καφέ.
1: Ναι,
5: γινόταν αυτό παλιά.
1: Ναι,
5: ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και πήγαινε πολύ βόλτα στον Πειραιά. Mm-hmm. Εντάξει, ανέβαινε και στα γραφεία και άραζε. Ο Μαστρογιώργης, αλλά και στα σπίτια. Όταν χτύπαγε την πόρτα λοιπόν η συγκεκριμένη συγγενής, δεν της άνοιγε γιατί την είχε γρουσουζιά. Και αυτή όμως η ρουφιάνα, να πούμε μια αλήθεια, πρωτομηνιές όμως έρχονταν συνέχεια.
1: Αχ, μωρέ.
5: Μπορεί να είναι λοιπόν
1: ένας
5: άνθρωπος.
1: Να κάνει το ποδάρικο.
5: Μπράβο. Μπορεί να είναι μια συνήθεια. Μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που θεωρείς ότι σου προκαλεί γρουσουζιά. Ή να το πω ανάποδα. Όταν σου συμβεί, δεν πάει καλά εκείνη η μέρα.
1: Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, έχετε, στείλτε μας μήνυμα. Φυσικά και έχουμε. Εμένα ρωτάς τώρα τον άνθρωπο με τις πράξεις.
5: Εγώ είναι και
1: προληπτική.
6: Δεν να σκεφτώ.
5: Περίμενε. Και οι άνθρωποι του θεάτρου είναι και λίγο παραπάνω, δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε.
5: Γιατί έχετε και το μάτι, έχετε και την κλωσοφαγιά. Ναι. Ναι. Επειδή εκτίθεστε.
1: Ναι, ισχύει. Mm.
5: Τι έχεις,
1: έχουμε όμως και όπλα για να το καταπολεμήσουμε.
5: Oh,
1: και
5: ναι,
1: θα σας πω ότι είναι η γροσουζιά. Το νούμερο ένα.
5: Αρχίζει ο επιστημονικός λόγος, παιδιά.
1: Που πολύ δίκιο έχει η μαμά σου, είναι το ποδαρικό. Αγάπες γλυκές.
5: Ναι.
1: Δεν θα μπει στο σπίτι μου άνθρωπος, πρωτομηνιά, εάν δεν τον εγκρίνω, το ξέρουν όλοι, το έχουν αποδεχτεί και κυρίως την πρώτη μέρα του χρόνου, το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς, θα μπει συγκεκριμένο άτομο στο
5: σπίτι.
1: Συγκεκριμένο
5: άτομο,
1: πρώτα.
5: Εσύ μετράς, δηλαδή εσύ βγαίνεις και μπαίνεις.
1: Όχι, το ποδαρικό είναι από ξένο.
5: Από
1: ξένο. Καταλαβαίνετε.
6: Αν έρθει μετά από τρεις μέρες, δηλαδή αν τις πρώτες τρεις μέρες, δεν έχει έρθει, επισκεφτεί κανείς στο σπίτι.
1: Δεν θα μπει κανείς στο σπίτι. Το ξέρουν όλοι και το αποδέχονται.
6: Όποια στιγμή γίνει.
5: Εμένα πολύ γούρι έχω τα βαφτιστήρια μου και το Γιωργάκη και τον Μιχάλη που μου έχουν κάνει και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το αντίθετο τώρα τι να σας πω. Γρουσουζιά, Κοίταξε, λένε ότι γρουσουζιά είναι να μην ξοδεύει. Ό,τι κάνεις την πρώτη μέρα του μήνα θα το τρως όλη την υπόλοιπη. Δηλαδή αν ξοδέψεις ή αν χρωστάς, εγώ ας πούμε πρωτοχρονιά που λες θέλω να χρωστάω.
1: Ναι, τα πληρώνεις όλα πριν.
5: Όλα τα έχω πληρώσει πριν γιατί δεν πρέπει να μπει ο χρόνος και να χρωστάω. Δεν θα χρωστάω όλη τη χρονιά.
6: Δεν χρωστάς τίποτα δηλαδή.
5: Τίποτα. Πέρσι πέρασα πολύ δύσκολα που ήμουν στο Λος Άντζελες. πριν την πρωτοχρονιά και κάναμε εκεί στο Σφίερ. Αλλάξαμε χρόνο, κάνω τώρα φλεξάρο. Και με τη διαφορά ώρας προσπαθούσα να διευθετήσω όλες μου τις υποχρεώσεις, να μην μπει ο χρόνος και χρωστάω.
6: Τυχερός είσαι.
5: Πολύ τυχερός.
6: Και σπάνιο φαινόμενο.
5: Και ευτυχώς χρωστάγα μικρά ποσά για να μπορώ να τα δώσω και μέσω αέρης, γιατί ήταν, άμα ήταν μεγάλα, άντε πού να κάνεις καταθέσεις.
1: Ωραία.
6: Εγώ δεν έχω χρωσόζικο τίποτα.
1: Τι δεν έχεις εσύ.
6: Δεν το θυμάμαι τώρα να πω. Θα πω βλακία.
1: Εμένα μια μέρα μου είπες δεν μπάρκαρα στη θέση μου. Σήμερα η εκπομπή δεν θα πάει καλά.
5: Συγκεκριμένη
1: θέση
6: δεν έχω τίποτα. Δεν
5: έχω τίποτα.
6: Ούτε αν πάω κινητό σαν σέρ στον τρίτο όροφο δεν θα πάει κατέλη.
5: Ρε παιδί μου, μαύρη γάτα τώρα που έχουμε και πολλά. Άμα σου κόψει το δρόμο, την έχεις.
1: Στην αρχή για πολλά χρόνια την είχα. Ναι, αλλά θα σου αποκαλύψω κάτι. Επειδή έχουμε μια μαύρη γάτα τώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας συνέχεια, η οποία μας αγαπάει για κάποιο λόγο πάρα πολύ, μπαίνει μέσα τα βράδια, μου έχει φύγει τώρα αυτή.
5: Μπορεί
1: η γάτα.
5: Μπορεί να μην φύγει πολύ, αλλά δεν βλέπω. Εγώ ήρθα εγώ στη ζωή σου τώρα, πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Λες αυτή η γάτα.
5: Τι να σου πω. Καθρέφτης που έσπασε, δεν τον έχεις ρουζά.
1: Ναι, τον έχω.
5: Βέβαια απ' την άλλη, τι να κάνεις, σου λέει 7 χρόνια. 7 χρόνια θα το φάμε τώρα, δηλαδή δεν μπορείς να στεναχωρηθείς.
6: Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι. Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι.
1: Δεν το πιστεύω εγώ.
5: Πολύ γρουσούς για
6: αυτό. Πάρα πολύ Αθηνά.
5: Δεν το πιστεύω εγώ. Κάποιους φίλους μου. Να χυθεί κρασί.
1: Να χυθεί κρασί.
5: Κόκκινο, το κόκκινο. Επειδή διάπτονται και της θρησκείας. Γιατί η κοκκινοκρασία είναι η θεία κοινωνία και τα λοιπά.
6: Είναι οι κοκκινές τα βγάζανε.
5: Το ξέρω ότι αν η θεία κοινωνία χυθεί, πρέπει να την γλύψει ο παπάς ή και μετά ότι υπολείπεται στο χάλι να το κάψει.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι άλλο.
5: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα όμως, Βασίλη μου, πριν
1: κλείσουμε. Πιστεύετε, έχετε προλήψεις, είστε προληπτικοί άνθρωποι, πιστεύετε σε δυσιδαιμονίες.
6: Να δίνω αυγά βράδυ και να τεινάζω το τραπεζομάντιλο βράδυ. Αυτό τη μάνα μου το έκανε.
5: Εγώ κι άλλο έχω βράδυ. Δεν πρέπει να σφυρίζεις το βράδυ.
1: Όχι να το λένε για να μην του ζαλίζεις.
5: Όχι να το σφυρίζουν. Εσύ να Βασίλη,
6: στο λέω γιατί
5: άλλο να σφυρίζεις, άλλο να στο σφυρίζουν. Είναι, μπράβο. Είναι και πώς θα το κανονίσεις βέβαια αυτό. Μην τα βρεις μπροστά σου. Μην πας

0: γνωμούλα. Και όσο όλους μας απασχολεί, αν μπορεί, έχει τη δυνατότητα νομικά ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Mm-hmm. Και τι θα γίνει και με το μαγαζί που στείνεται, το οποίο μου έλεγε ο Βασίλης εδώ ότι θα γίνει Las Vegas, να πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, περνάω κάθε μέρα στην Πειραιώς, έχουν μπει μέσα μπουλντόζες, γερανοί, άστο.
0: Τώρα ναι, θα μπουν τα μπουλντόζες, θα μπει Vision.
2: Κάτι γοσουριά είχε γίνει και εκεί.
0: Ναι, κάτι γοσουριά, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Μπράβο, Αθηνά.
1: Μήπως ανοίξαν καμία ομπρέλα στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ σίγουρα ανοίξαν ομπρέλα, γιατί έβρεχε εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, φανταστική παιδιά, ούτε προβαρισμένη να
2: σου
0: πει. Πολύ καλή στερεά.
2: Λοιπόν,
0: 6-9-3, συγγνώμη, έλα αυτή να
2: μην. 6-9-37-9-49-9-49, πολύ σωστά. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε, γιατί με κάθε μήνυμα μπαίνετε και στην κλήρωση για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα, αυτή την υπέροχη ασφαλείας. Η Βαρβάρα λέει: εγώ από γροσουζιά, παιδιά, θεωρούσα αν πέσουν από τα κεφάλια τα στέφανα
0: αυτή
2: την ώρα του γάμου κατά το μυστήριο, ναι, και στο τέλος έπεσαν και σε μένα.
1: Το
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, μην έχεις αρνητήλα.
2: Είδες ότι ήταν αμφισβητή όλα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει για τα Στέφανα.
2: Τι λες καλέ.
0: Άκου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες δυσδαιμονίες. Τα Στέφανα, άμα πέσουν, είναι χωρισμός.
1: Ωραία.
2: Έλα, τελεία.
1: Είναι σαν να λέω εγώ τώρα, φοβάμαι αν πέσουν ακουστικά από το κεφάλι μου, θα πέσουν στο τέλος. Άμα το σκέφτομαι όλη την ώρα. Το σκεφτήκατε εσείς για τα ακουστικά.
0: Όχι, στον κουμπάρο μην το πεις. Άμα είναι έτσι, το λες. Άμα το πεις στον κουμπάρο και το έχεις στο μυαλό του, μπορεί να τα ρίξει.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και αν δεις και ο παπάς, τι κάνει μόλις τα βάζει τα Στέφανα κουμπάρο.
2: Ειδικά με τα βάζει μέσα.
0: Και τα κουμπώνει πάνω στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, ιδέα. Το λάδι αν πέσει είναι χρυσουζιά και κυρίως θα γίνει καυγά τσακωμό. Το ψαλίδι δεν το δίνουμε χέρι-χέρι και πρέπει να το αφήσουμε κάπου και από εκεί να το πάρει.
0: Και το αλάτι.
1: Και την ομπρέλα με στο
0: σπίτι. Επίσης το ψαλίδι
2: ανοιχτό.
0: Ποτέ. Το ψαλίδι ανοιχτό.
2: Ναι.
0: Το κλείνει πάντα.
2: Το κλείνει πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό με το ποδαρικό συμφωνώ. Έχω ένα ζευγάρι γειτόνων οι οποίοι είναι τόσο γκαντέμιδες που την πρωτομηνιά όταν έρχονται στάνταρ επίσκεψη δεν τους ανοίγω. Προνοώ από νωρίς να έρθει ένα παιδάκι άλλων γειτόνων να μας κάνει ποδαρικό και μετά μπορεί και να ανοίξω την πόρτα στους άλλους. Επίσης, άλλο που έχω σαν γρουσουζιά, λέει εδώ η φίλη, είναι τα κοράκια έξω από το σπίτι. Πού τα βρήκες, ρε φιλελάδα, τα
0: κοράκια. Πού μένεις, ρε στο Λονδίνο, μένεις.
2: Κοράκια έξω από τους
0: μπίτσες. Μα κοράκια, πού έλαβαν έξω.
2: Σωστή Παναγία.
0: Τέλος πάντων, δεν
2: αποκαλύπτω. Το είναι απόκοσμο το θέμα.
1: Καλημέρα, Ναυάγια. Έχω μέρες να σας ακούσω λόγω δουλειάς. Γνωσούζοντες, θεωρώ τους φιλοχρήματος και το σπίτι του νοικοκύριου μου. Κάνω, λέει, τα αδύνατα δυνατά.
0: Τζαραμπέτης.
1: Ναι, για να τον αποφεύγω κάθε πρωί. Και έναν γείτονα στον πατρικό μου που δύο φορές που μου είπε καλό ταξίδι έσπασε το παραμπρίζ.
0: Τώρα που μιλάμε και ανοίξαμε το θέμα και τα λέμε όλα με τα ναυάγια μας, στείλτε, συνεχίζετε να στέλνετε, αλλά λέμε αλήθειες τώρα.
2: Ναι.
0: Να πούμε και για την τηλεόραση.
2: Τι για την τηλεόραση.
0: Θεωρούνται κάποιοι καλεσμένοι γρουσούζιζος.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι γνωστό.
0: Εντάξει, θα έχετε τα κότσια να πείτε.
1: Εγώ δεν τους ξέρω,
0: γιατί είναι και πολλοί τραγουδιστές.
1: Εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Λοιπόν,
2: στις δημοσιογραφικές ομάδες λέμε αυτό δεν θα τον καλέσει, είναι μεγάλος γρουσούζης.
0: Υπάρχει ένας ο Κακομοίρης που είναι και καλός άνθρωπος που θεωρείται πάρα πολύ γρουσούζης. Υπάρχει ένας που είναι στα τέρματα που είναι ηθοποιός που είναι τύπου θάνατος. Δηλαδή άμα το όποιος τον έχει καλέσει μετά κάτι.
2: 0,6 για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, μετά άστο. Μετά υπάρχει λέλαπα. Και υπάρχει και οι δύο κοπέλες. Η μία από όποτε έρχεται γίνεται ζημιά στο πλατό.
2: Δημήτρη!
0: Ναι, και η άλλη είναι πολύ. Δεν ξέρω, αργότερα το ξέρουν, το έχουν ακούσει.
2: Δεν θα το μάθουν από εμάς τώρα πάντως. Στο λέω
0: ναι,
2: το ξέρει, γιατί είναι καλά παιδιά.
0: Θα στεναχωρηθούν γιατί είναι καλά παιδιά.
2: Ναι.
0: Κρίμα, το ξεκίνησα και τελικά δεν μπορούσα να το τελειώσω. Το έχω πάθει με κοπέλα.
3: Βάζουμε νερά από

0: μετανικός. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι.
1: Τι?
2: Η Ιουλία
0: Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
2: Κάνετε εγώ την κατάφαση την πολύ θετική.
0: Είναι ωραίο, μας
2: ναι, αν... καταλήλους βεβαίως.
0: Μας ανέβασε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Μιλάμε για γρουσουζιές.
2: Και έχουν στείλει εδώ.
0: Για πάμε λίγο. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ όταν βάζω τα παπούτσια μου, φοράω πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό. Αλλιώς στάνταρ. Κάτι κακό με βρίσκει μέσα στη μέρα, λέει εδώ η φιλενάδα. Πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό.
0: Έλα ρε. Τώρα που πάντως, για να πω και κάτι για τις showbiz που το συζητούσαμε, να το πω γιατί για καλό είναι, το κακό ας μην το πούμε για να μην στεναχωρηθούν οι άνθρωποι, υπάρχουν και οι γουρλίδες.
1: Βέβαια.
0: Γουρλής, ας πούμε, θεωρείται πολύ ο ρουβάς.
2: Μας το είπες αυτό
1: και μας είπες και κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα. Ναι. Ο πισινός του ρουβάρι είναι το πιο γούρικο πράγμα στο showbiz. Ναι, δηλαδή ξέρω σε ανθρώπους που το γνωρίζουν, ας πούμε, και έχουν το θάρρος, ότι την πρωτοχρονιά, αν το κουμπίζεις λίγο τον πισινό, είναι θα σου πει καλά όλη η χρονιά.
1: Πού να τον πετύχεις όμως το ρουβά τώρα, να το κουμπίζεις τον πισινό.
0: Αυτό είναι τώρα. Γενικά πού να πετύχεις το ρουβά.
1: Λοιπόν, Γιώτα.
0: Και τώρα με αυτά που λέμε, πού να πετύχεις γενικά δεν νομίζω να το ξαναπετύχουμε.
1: Μεγάλη χρουσουσιά.
0: Γεια σου,
1: Σάκη. Μεγάλη χρουσουσιά, λέει Γιώτα, να περνάω κάτω από ταμπέλες και η γλωσσοφαγιά. Προσπαθώ, λέει, πόσους μήνες να βρω σπίτι να συγκατοικήσω με το αγόρι μου. Και κάθε φορά που βρίσκουμε σπίτι και το λέμε σε όλους. Και χαιρόμαστε πάντα κάτι στραβώνει. Οπότε τώρα αποφασίσαμε να το βρούμε πρώτα και μετά να του το πούμε.
2: Ναι, μην το πεις αγάπη μου, είναι να σε γλωσσοτρώνε.
0: Πάντως υπάρχει ευχή, αν θέλετε, να πείτε στην παπά, διαβάσει τη Βασκανία. Υπάρχει μια ευχούλα που είναι ένα βιβλιαράκι, βιβλιά Βασίλη που τα πιστεύεις αυτά και θα στο
1: ναι, εγώ κυρίως.
2: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μαζευτεί εδώ, όχι γλωσσουζιά λέει, αλλά εγώ δεν λέω στο παιδί μου ότι είναι όμορφο γιατί μετά από δύο μέρες κάτι παθαίνει.
0: Γιατί?
2: Την καλημέρα μου σε όλου. Για κάτσε να βγει, ποιο να είναι το καλημέρα.
3: Την πάθανε.
2: Α,
3: μωρή. Μωρή, την
2: ναι.
3: Πάθανε.
2: Τι...
3: Κλαίει ο βουτζάς όλος.
2: Ναι,
3: μωρή πάει η Άννα, την αγαπάω την Άννα. Πάει. Τι μάλωσε με τον Νίκο. Μωρή, είναι δυνατό να μαλώνει μωρέ Έλληνας με Έλληνα για τα λεφτά. Κυπρέα με Έλληνα, μωρέ να με μαλώνει μωρή για τα λεφτά, μωρή κουλή.
2: Στεναχωρηθήκαμε όλοι τώρα. Φορτούν
3: πολύ, μωρή. Πολύ έχει μαραθεί η ποσέτ μου.
1: Ποια?
3: Η ποσέτ, μωρή. Αυτά που βάζω στο σακάκι. Μαντήλι μου, το μαντήλι μου, μωρή, έχει πέσει παιδί την πασμίνα μου. Πέσαν τα λαχούρια από την πασμίνα μου, μωρή χαμούρα.
2: Δηλαδή το βλέπετε εσείς κρίσιμο τώρα αυτό στη σχέση τους, δηλαδή δεν βλέπετε ότι θα τα ξαναβρούνε.
3: Μωρή, τώρα το λεφτά μου, έλυσε η μία, τα 1,5 εκατομμύρια, έλυσε 300-500 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Τι να για τώρα για τα λεφτά, για τα ψιλοδίφραγκα.
1: Ψιλοδίφραγκα το 1,5 εκατομμύριο.
2: Μωρή,
3: τι είναι αυτά τώρα για αυτούς. Ναι, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σας είπα να πάρουν το merchandising, να αλλάξουν το ρόλο του merchandising. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Δύση.
2: Όχι, μην φτάσουμε ως εκεί, Ηλία.
3: Επέμπτωστε το, αφού δεν το είπε, θα το ξαναπεί. Αφού δεν τα 9 στα 10 τραγούδια είναι τη Καρβέλα.
1: Και τι θα γίνει από εδώ
3: μωρί,
1: και πέρα.
3: Κλαίει πάνια, μωρί. Κλαίει πάνια τώρα που μιλάμε.
1: Και δεν καταλαβαίνει. Πράγματα.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε για να μεσολαβήσουμε.
3: Οι άλλοι, πώς τη λένε, η Κάρλος, η Γαβαλά, η Πανάς, μωρί. Πάει και το κλείσαμε. Έκλεισε πλερέζες, έχει ρίξει το. Πώς λέγεται το Ζόναρ.
2: Εκάνε
3: και εσείς κάτι. Μωρί χαμούρα, το ναι το λέω.

0: Συγγνώμη.
1: Τα νέα προϊόντα Mr. Grand, θα έλεγα, Δημήτρη, γιατί
0: πρέπει
1: ο κόσμος να το γνωρίζει, ήρθαν στο Μασούτι, ιδιωτική ετικέτα με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και φυσικά η καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια, περισσότερα σε λιγότερα.
0: Φυσικά έχω να σας πω και για την Λέπα, στη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be The First, πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό δίμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits και φουλάρια και πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
2: Καλά τα είπε ο Ηλίας, παιδιά, πλερέζες, πενθήτο ζώνας, παύλα τένε.
1: Ναι.
2: Όλο το κέντρο, δηλαδή, αν δεν είχαμε το Ρούμπιο σήμερα, θα ήταν μεσίστιες οι σημαίες.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος δίχως σου γιες?
2: Θέλω σαν τρελός για να δώσουμε και την πόρτα. 6937-949-949 στο Viber, λέει Ναυαγιά.
1: Ναι, λέει η Κατερίνα, η συνάδελφός μου, παιδιά, η γκαντεμόσαυρα. Όταν είναι Παρασκευή και μου ευχηθεί να περάσω τέλεια το σουκού, έως και πυρετό ανεβάζω. Πάπα στα όριστα αγρια βουνά.
2: Έλα, αυτό ρε παιδί τώρα είναι λίγο αυθυποβολή όμως.
0: Ναι, μωρέ. Τι φταίει η συναδέλφη σα που σου λέει και καλή
1: ευχή? Να σα πω, ο κόσμο μέσα από την
0: ναι,
1: ψυχή.
0: Αλλά ο Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Λέει, δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά θα θίξω.
1: Ναι.
0: Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
2: Ωραία.
0: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο, το γνωστό.
1: Ναι.
2: Βασιλιάς. Έτσι. Μάκαρος.
0: Μιλάμε λίγο. Μπράβο. Μιλάμε λίγο, βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θαυμάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος ο καημένος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
2: Αφού δεν τα κάπνιζε
3: το προσκλητήριο, η φράουλα μου έπεσε από τα χέρια.
2: Το καφάζι και μέσα
4: το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες, εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με GM4 Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. GM4. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοψέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί, γιατί μόνο αυτό αξίζει σε αυτήν την εκπομπή που δεν ακούγεται, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό και ακόμη και όταν ξέρουμε και μου λέει ο Αλέξανδρος, δεν το τηρώ γιατί ξεχνάω τι μου είπε 30 δευτερόλεπτα πριν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας και εσείς μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber, φυσικά και ο Μασούτης εδώ, γιατί είναι η γειτονιά. Είναι
4: το
3: στέκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 50 χρόνια στέκι λοιπόν, 50 χρόνια εξέλιξης και πορείας, εμπιστοσύνης. Ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, ο Διαμαντής ο Μασούτης, τώρα είναι ο Γιάννης ο γιος του και η όμορφη οικογένειά του. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα ζωηνάχουν και 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια. Η γωνιά σου, σας έχω πει ότι εκεί είναι και η μαναβική, είναι και τα κρεατικά, εκεί είναι και τα γαλακτοκομικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έχουν φτιάξει για να πηγαίνετε και να αράζετε. Με ένα χαμόγελο σας υποδέχονται και σας περιμένουν πώς και πώς.
4: Πάμε στην κίνηση, παιδιά. Μέχρι να πατήσω το κουμπί.
5: Με κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, παρακολουθώ εγώ τι γίνεται στο κέντρο. Η αλήθεια είναι, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα που σημαίνει πλησιάζοντας σιγά-σιγά δυσκολεύουν τα πράγματα.
3: Μποτιλιάρισμα, εδώ πέρα τσακώθηκε η βίσμα καρβέρα. Ναι, μου λες ότι άλλος κόλλησε την κίνηση.
4: Ενημερωθείτε λίγο, γιατί αν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί. Μετά, πηγαίνοντας στην Καβάλα από τη Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, θα καθυστερήσετε, το ποτάμι είναι μποτελιαρισμένο και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το Μαρούσι, προς το αεροδρόμιο, έχει πρόβλημα. Τέλος, στην Παραλιακή θα συναντήσετε καθυστερήσεις μετά το ΣΕΦ μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
6: Ωι, Μιμίτη!
7: Ο καιρός σήμερα.
8: Σήμερα θα κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Πάνω που ο καιρός έφτιαξε και ζεσταίνει τα μεσημέρια, είχα ζεσταθεί και εγώ, κάνει πολύ καλό ζέσταμα πριν πω στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά με είδε ένας γκαντέμις πριν βγω στο γήπεδο και με γκαντέμιασε, με μάτιασε.
3: Ο Κολομπούρδας.
8: Παρά λίγο να πάθω ρήξη χιαστού. Φοβήθηκα ότι θα μείνω 6 αγωνιστικές έξω. Αλλά εντάξει, τελικά ούτε θα συνεφιάσει σήμερα, ούτε θα έχει θα ρίξει. Θα έχει ζέστη, θα έχει καλό καιρό, θα τον βρω. Θα τον βρω και δεν θα του ξαναεπιτρέψουμε στο γήπεδο την είσοδο ποτέ.

0: Ακούγοντας αυτή την τραγουδάρα στα πρωινά ναυάγια και ετοιμάζοντας οπτικοακουστικά μέσα για εσάς, διαβάζουμε και μηνύματα, έτσι.
1: Πάμε στο 6937-949-949 στο Viber.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά. Λέει λοιπόν, γκαντεμιά τη θεωρώ και ρουσουζιά αυτό που έχω τώρα μπροστά μου και μας στέλνει φωτογραφία και είναι πίσω από μία νεκροφόρα.
0: Όχι, αυτό και εγώ.
2: Έχει νεκροφόρα μπροστά
1: μου. Μπορεί να μην θεωρείς ρουσουζιά, αλλά μπορεί να είσαι κάτι διάμεσο. Τι εννοώ, να παρατηρείς ιονούς.
2: Ναι.
1: Και αυτό τώρα πρωί-πρωί. Γιατί να μην τη δω την νεκροφόρα το μεσημέρι και τη βλέπω που ξεκινάει η μέρα.
0: Πρωί-πρωί. Εντάξει, συνδέεται και με θάνατο, είναι άλλα
2: σε
0: ώρα.
2: Είναι άλλη συνέντευξη. Βλέπω μπροστά ο δρόμος είναι. Βγάλε ένα ξυφλά και
1: μισό λεπτό. Και αυτό που είπες για το. Που είπαμε για το. Είπαμε ο Φερίωνερ. Κάποιος είπε για τη νύχτα τι δεν κάνει, δεν κόβει τα νύχια του.
2: Δεν κόβει τα νύχια του.
1: Ωραία, εγώ είπα δεν σφυρίζω.
0: Δεν σφυρίζεις. Ναι. Αυτά τα ενοχλητικά είδες, δεν τα θέλουνε. Τα βγάζανε στο τέλος ότι είναι δυσυδαιμονίες.
1: Ναι, αλλά ερώτηση τώρα για τα νύχια, γιατί έχω κόψει τα νύχια βράδυ.
0: Κάνει θόρυβο, παιδί.
1: Είναι το θέμα να είναι η Δύση, η Ανατολή ή να είναι νύχτα έξω, γιατί εγώ τα έχω κόψει πρωί που πριν έρθω εδώ.
0: Αλλά ντάλλον.
2: Όχι, να μην έχει ήλιο. Να έχει αστεριά.
0: Και αν έχει αστεριά.
2: Οπότε δεν ούτε να μην τα κόβεις.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, σαφώς και αποδέχομαι, λέει, όσα προαναφέρθηκαν, αλλά θεωρώ δυστυχώς ότι όλα μου πάνε στραβά όταν η πεθερά μου μου στέλνει καλημέρα. Όταν λαμβάνω, λέω, εκείνο το μήνυμα στο Viber, είναι νόμος του Μέρφη ότι θα μου πάνε όλα λάθος.
1: Επίσης, να μην μετράτε τα αστέρια, να πούμε, γιατί θα βγάλετε σπηλιά. Βέβαια, έχουμε εδώ πέρα τις Ιντερνετ. Πώς το
0: πω, σκηνικό.
2: Ναι, ναι.
1: Το ωραίο, κάτσε εδώ τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αφού πρώτα πούμε για μάθημα.
3: Σιόν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Είναι φυσικά.
1: Η ΕΚ ναυαγή. Το άκνο φίξε.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Patches and pimples.
1: Patches and pimples and spots.
2: Yes.
1: Patches for pimples and spots.
2: Yeah. Πώς θα κάνουμε αγγλικά σήμερα στον
1: αέρα. Ναι, θα κάνουμε αγγλικά.
0: Το patches.
1: Πού το ξέρεις.
2: Εκεί το pass.
5: Hello, hi.
2: How far, fine.
0: Hi.
2: Fine.
5: Are you under the weather?
1: Αυτό είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά που σημαίνει ότι είσαι μελαγχολικός. Είσαι under the weather.
0: Ωραίο.
1: Κάτω από τον καιρό.
2: Ναι.
1: Under the weather. Are you blue?
2: Ναι.
1: Εξού και τα blues, έτσι. Όταν είναι το blue είναι το χρώμα της μελαγχολίας, της στεναχωρίας. Πάμε από τα απλά. Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα to be. Έλα σε παρακαλώ, Αθήνα.
2: I am.
1: Πάμε.
2: You are. He is, she is, it is.
1: Μπράβο, we.
2: We are, you are, they are.
1: Μπράβο. Το ρήμα δεν το ήξερες.
0: Το ήξερα.
1: Πάμε για το have τώρα. Το έχω.
0: Εγώ έχω.
1: Μπράβο.
0: I have.
1: Ναι.
0: You have.
1: Μπράβο.
0: He και she has.
2: He has.
1: He, she, it.
0: Και
1: συγγνώμη τώρα. Ό,τι είναι τώρα.
0: Και it. Σωστά. Και it. Πολύ σωστά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αυτό έχουν. Έχεις.
1: Ναι, πες το. Έχουν.
2: Έχει.
1: Έχει.
0: He is.
1: Σε παρακαλώ. Εγώ πήρα οικογενειακή.
2: He is.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. He is. She is. Σωστά το έχω.
1: Του χάβλε, δε τι είσαι.
0: Αχ, Θεέ μου, she have.
1: She have. Oh,
3: καμαρίτα, όλα.
1: Τα κάθε ορούμπι εδώ. Τα κάθε ορούμπι εδώ από το.
2: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορούμε.
0: They have. They.
2: Τι they.
1: Χέζρε.

0: Σάρας Βύση. Έχουμε σε λίγο την πρώτη, τον πρώτο διάλογο ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη από όλους τους άλλους συναδέλφους, αλλά ο ρυθμός 949 έχει τις αποκλειστικότητες.
1: Τι πράγμα, τι είπες, συγγνώμη, έχω πάθει σοκ.

0: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σύσκευση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς, η εποχική περίοδος, παιδιά, συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών και το λέμε γιατί το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη και ψευδάργυρο και βιταμίνη C είναι εδώ και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αυτό ευγενικά από τα πρωινά ναυάγια, ε.
1: Λίγο πριν συνεχίσει η Αθηνά και ό,τι σας έχουμε αναφερθεί, ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει, πώς τα είπα τώρα έτσι πολύπλοκα, να πω ότι έχουμε αποκλειστικά το διάλογο Νίκου Καρβέλα
0: σε λίγο.
1: Σε λίγο. Συγγνώμη.
2: Να πούμε καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε κάθε πρωί. Με λένε Κατερίνα, λέει, είμαι οδηγός της τεχνικής εταιρείας του Δίκτα μου.
0: Μάλιστα.
2: Στη Ρόδο.
1: Καλημέρα.
2: Στα Τρίκαλα που μας στέλνουν καλημέρα.
1: Και στα Γιάννενα.
2: Και επίσης καλημέρα και στους τάπητο καθαριστές που τώρα είναι στους δρόμους και μας ακούνε γιατί μοιράζουν τα χαλιά τα παιδιά. Ξεκινήσανε.
0: Τους χαλιάζομαστε.
1: Και εγώ τον κύριο Δενδρινό πρέπει να πάρω.
2: Εμείς τον κύριο Σεβρενίδη παίρνουμε
0: τηλέφωνο. Και εγώ τον κύριο Αλέκο. Λοιπόν, μα στέλνει μήνυμα γρήγορη η Χριστίνα και λέει: κάποτε έχει μάθει ότι ο αείμνηστος λάμπρος Κωνσταντάρας μετρούσε, λέει, στο δρόμο τα λευκά αυτοκίνητα και έβαζε και όσους ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του να τα μετρούν. Και με ένα δικό του μαθηματικό υπολογισμό που ήξερε μόνο εκείνος, υπολόγιζε πόσα χρόνια του μένουν ακόμα να ζήσει.
1: Έλα, Χριστίνα.
2: Ήταν ένας ψυχαναγκασμός, τον είχε πει. Ναι,
0: τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Πάμε και για άλλα γρουσουζιές ξεκινήσαμε. Εγώ θα θέσω κι άλλο πριν παίξει το αποκλειστικό, παιδιά, μόνο στο ρυθμό 949. Είχαμε, ξαναλέω, αποκλειστική πανελίδα. Μια μετάδοση του κομματιού της Peggy Zina τη Δευτέρα και σήμερα την αποκλειστικότητα αυτή Νίκος Καρβέλας αναβήσει. Πριν από αυτό να πω ένα θέμα. Έχετε κάποιο celebrity που άμα τον βλέπετε ορμόμενος από το πριν που είπαμε για τον Χριστοδουλόπουλο είναι γρουσουζιά για εσάς?
2: Λοιπόν, celebrity,
1: σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το και επανέρχομαι.
3: Το ψωμί σου το.
1: Πόσο λεπτό περίμενε με το πασάρο,
0: πάμε το.
1: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, έχουμε Νίκο Καρβέλα αναβήσει αποκλειστικά στα
0: ναυάγια. Το ψωμί σου τρώω.
4: Το ψωμί μου θα ήταν καλά.
5: Άντε χάσου. Πού ζεις με τη σύνταξή μου?
4: Βράδυ από εκεί χάμα που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
5: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι?
4: Ένα γαδίς κατόψυχε που να μη σε βρει καινούριος αιώνας.
5: Είσαι τυχερή που το πόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
4: Πώς με είπες?
5: Με τους γουστά.
4: Πρόσεξε καλά κακομοίρη μου γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθανασίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: She calls it other mommy. You look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
8: It was me. What is it
9: me? Τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
8: You have to be scared, mommy. She's next. Am I going to your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
20: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
21: Euphoria!
20: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
22: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
26: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμενα πάλι για πάντα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
27: Ναι.
26: Και πιο ελαφριά.
27: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
28: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
29: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
30: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα το.
31: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
32: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
31: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
33: Ο Φουρτούνης το σούτι παραστατικό.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή που δεν κάνει τίποτα σωστά, γιατί μόνο βουλιάζει. Βουλιάζει προς τον Πάτο, τον Βυθό για την ακρίβεια. Ελάτε μαζί μας να βουλιάξουμε. 6937-949-949 στο Viber. Και είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα τη λέξη και το χαμένο ρυθμών.
6: Σωστά. Mm-hmm.
5: Ελάτε να μπείτε λίγο στο τρυπάκι. Ποιήματα, στροφές, στροφούλες, δύστιχα. Ελάτε να σκαρώσετε κάτι, γιατί έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή στην πιο εξωτική κουζίνα, Ουαγκαμάμα. Έχει και στο Golden Hall, έχει και στην, στο κέντρο στην, που είπαμε,
6: στην Αιώλου.
5: Στην Αιώλου και έχει και στην Κηφισίας.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, στη, όχι, στην Κηφισίας. Όλη και Κηφισιά και Golden Hall.
1: Ναι,
5: ωραία.
1: Ακριβώς.
5: Το λέω, το διάβαζα εδώ πέρα, γιατί έχει, διαβάζω για την ωραία την προσφορά. Έχει, αν θέλετε λοιπόν να φάτε all you can eat, όσο sushi αντέχετε, νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, μπορείτε να το δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά. Και side ανά άτομο. Υπάρχει προσφορά λοιπόν στο Ουαγκαμάμα Αιώλου και Κηφισίας και Golden Hall, εκεί σκάλω στο το μάτι μου πριν, σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερωθείτε. Βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Ουαγκαμάμα. Τώρα δίνουμε 50 ευρώ. Θέμα, λέξη, ποίησης είναι...
1: Η κόντρα.
5: Η κόντρα. Κόντρα, για λοιπόν, καταλαβαίνετε από πού εμπνεύμαστε προφανώς. Ελάτε λοιπόν, γράψτε, απαγγείλτε, να κλείσει και ωραία η εκπομπή μας και εσείς να πάτε για φαγητό στα Ουαγκαμάμα.
6: Άρα λοιπόν, μέσα στην ώρα εσείς πρέπει να γράψετε αυτό το πείμα για να γελάσουμε. Σε λίγο έχουμε και το Ούγκα Challenge όμως, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
5: 2-0, ο Βασίλης ανυπομονεί γιατί πρέπει να ρεφάρει. Τα έχουμε κανονίσει έτσι ώστε μέχρι και την Παρασκευή τελικά να μπορεί να γυρίσει αν θέλει ο Βασίλης. Να μην είναι μονόδρομος, ενώ Αθηνά.
6: Αν πάμε ισοπαλία.
1: Γίνει ο Γαρέζος στις 11.
5: Εγώ στις 11 από Παρίσι.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Θοδωρή και του καλοκαιριού που μας πέρασε. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου ναυαγοί. Ελάτε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούτε από τις δουλειές, από τα αυτοκίνητα. Ακόμη και από τα σπίτια μας θέλετε ότι μας ακούτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που βάζετε ρυθμό 949 ξανά στα σπίτια. Όχι το σταθμό, που ακούτε ραδιόφωνο ενώ ξανά στα σπίτια. Λοιπόν, είναι εδώ η Αθηνά, είναι εδώ ο Βασίλης μου, είναι εδώ και ο Αλέξανδρος μου και είμαστε λίγο πριν τον Κατσάνη. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα παρακαλώ για να μπορέσουμε να βρω και τις πρωτεύουσες.
1: Σας έχουμε ζητήσει να στείλετε κατέβικα πράγματα ή ανθρώπους που θεωρείτε γρουσούζετε. Η μοίρα έχει μονολεκτική απάντηση, ο Μητσοτάκης λέει.
2: Όπα.
0: Δηλαδή όταν βλέπεις τον Μητσοτάκη εσύ θεωρείς.
1: Δεν ξέρω, η μοίρα το έστειλε.
2: Του έχει βγει το όνομα τώρα, εγώ πιστεύω, ρε παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθώ. Έτσι λέγατε και για την Εθνική που της ευχήθηκε και μια χαρά τα πάει η Εθνική.
0: Μάστε.
1: Ωχ, η Μαρία.
2: Τι
1: είπε. Καλημέρα, παιδιά. Γιατί δεν το δίνετε από τώρα στον Βασίλη, αφού έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή θα το δώσω στο Βασίλειο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος.
2: Μαρία
1: Αθηνά,
2: μου. Μαρία μου.
1: Εσύ έχεις γράψει ως Μαρία.
2: Του ξέφυγε, Μαρία μου, ότι θα βάλουν τώρα, κοίταξε, επειδή ξέρουν τα δυνατά μου σημεία που είναι τα μαθηματικά και η γεωγραφία. Κοίτα που σήμερα θα έχουμε ένα από αυτά για να χάσω. Μόνο και μόνο, παιδιά, οι ακροατές που μας ακούτε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο 6937-949-949 καταδικάστε την αδικία από όπου και αν προέρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω μόνο.
1: Τέλειωσε το λογίδιο.
2: Ναι, τελείωσε το λογίδιο. Για να δούμε τι θέμα.
0: Ούγκα Challenge. 2-0 λοιπόν η Αθηνά τον Βασίλη. Βέβαια είναι μόλις Τετάρτη και ο Αλέξανδρος πιάνει τα μούτρα του, γιατί ενώ το απολαμβάνει ταυτόχρονα στεναχωριέται για την αντιπαλότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Ούγκα Challenge. Όμως έτσι είναι η ζωή, είναι η στιγμή που είστε αντιμέτωποι, ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είστε συνοδοιπόροι και
1: μονιασμένοι.
0: Και μπράβο σας.
2: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Θα καταλήξουμε τώρα εδώ.
0: Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
2: Ακούτε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Εγώ. Ακούει ο κόσμος
1: τώρα. Παιδί μου, εγώ από τη γεωγραφία.
2: Όχι, αγάπη μου.
1: Στη γεωγραφία. Στη γεωγραφία είχα το χειρότερο βαθμό. Δεν ξέρω.
2: Παραπάνω από μένα ξέρει σίγουρα που έχω δηλώσει δημόσια ότι δεν το έχω με τις πρωτεύουσες.
1: Τη Ευρώπη
0: και γενικότερα. Πάμε. Γαλλία.
2: Παρίσι.
0: Σωστό. Γερμανία!
1: Βερολίνο!
0: Σωστό! Δανία!
1: Κοπεγχάγη!
0: Σωστό!
1: 2-0!
0: Αλβανία!
2: Τίρανα!
0: Σωστό! 2-2! Σωστά!
1: 2-1, συγγνώμη, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ηνωμένο Βασίλειο!
1: Ουάσιγκτον!
0: Ηνωμένο Βασίλειο!
2: Λονδίνο!
0: Ναι. Ποιος ο Αλεξανδρέ? Ωραία! 3-2! Ιταλία!
1: Ρόμπιν!
0: Τώρα...
2: τι να κάνω!
0: Ναι! Κύπρος!
1: Λάρα να κάνω! Όχι, Λευκοσία!
0: Ναι! Πόσο?
1: Πόσο, στα πόσα.
0: Πέντε δύο.
1: Τέλειωσε, έληξε.
2: Γιατί έληξε.
1: Στα πόσα, στα πέντε δεν είναι.
2: Στα δέκα παίξαμε την προηγούμενη φορά.
1: Α,
2: με τη ματσόλα.
1: Με
2: τη ματσόλα σου παίξαμε στα δέκα.
0: Θα πω άλλα δύο, τα οποία θα είναι διπλά.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηναία Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: που επικίνδυνη αγάπη και όλοι οι showbiz τώρα θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα δικά μας τα ζόρια, τραβάμε το δικό μας το κουπί, ρε Δημήτρη. Πρέπει να κάνουμε να ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Πειράζει, εντάξει, θα σας πω και κάτι. Έτσι κάτι να ασχολούμαστε για να ξεχνιόμαστε.
1: Έχει γίνει μεγάλος δώρος, έχουμε δεχτεί και τηλεφωνήματα. Τέλος πάντων, και
0: έβγαλε. Βγάλαμε θέμα... και δύο αποκλειστικά, Βασίλη.
1: Βγάλαμε, ναι. Και για το θέμα ημέρας τώρα συνεχίζει η Βικτόρια. Τι θεωρούμε κατεμιά ή γρουσουζιά. Έχω λέει
0: γιατί συμμετέχετε και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
1: Ακριβώς. Mm. Έχω κατάστημα τυχερών παιγνίων, λέει. Και έχουμε καρατσεκάρει πως αν μπει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πρώτο, η πρώτη εντολή ημέρα θα πάει στράφη. Μόνο μύγες μπαίνουν στο μαγαζί, λέει. Και
2: Και σκέψω εκεί τι θα έχουν δει από προληπτικούς και από ανθρώπους που.
0: Εκεί θα παίζει πολύ.
2: Βέβαια. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, άμα δω παπά στο δρόμο, λέει φτύνομαι. Γιατί καλέ. Τι θα σου κάνει ο παππού.
1: Δεν πάρ' το παππού.
0: Παιδιά, τώρα καλά που φτύνε. Το είναι light να φτιστείς. Άλλο κάνανε. Πιάνανε τους αδένες τους.
2: Τους αδένες τους.
0: Εγώ έχω πετύχει. Μισολόγουμε τηλέφωνο. Έχω πετύχει ιερέα το πω και έπιασα.
1: Και.
0: Πέρασε από δίλα μου και μου λέει πιάστε τα, πιάστε τα.
2: Ντροπή. Έλα, έλα, καλημέρα. Ποιο είναι τώρα στην
1: γραμμή. Ναι. Oh, ναι. Καλημέρα, ναι.
3: Λέγεται
2: Πάτερ Ναυάγιο, ξέρω. Λες και το ξέρω. Ντρέπομαι τώρα.
3: Πιάστε τα, πιάστε τα.
0: Αμαρτωλή. Αμαρτωλή.
2: Πάτερ Ναυάγιο.
0: Είναι δυνατόν.
2: Έχετε, ναι. Έχετε δίκιο, ναι. Εγώ είμαι μαζί σας.
0: Η Εκκλησία, ναι. Ιερά Σύνοδος, πενθεί, παιδιά μου, πενθεί.
1: Δεν μπορώ να πατήσω τα κουμπιά τώρα.
2: Πω, η Κατέρινα φταίει και ο Φορτούνης τώρα δεν φαντάζεται τι κάνει αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν μπορώ να τα πω γιατί θα απολαύσω.
1: Έχω τα χέρια μου στην κονσόλα.
0: Όχι. Πιάνει το Φορτούνη του.
1: Στην κονσόλα.
2: Πίσω, αυτό θα σου πω.
1: Στην κονσόλα, παιδί μου.
0: Μην πιάνει τα φαλίδια σου.
2: Γιατί τα λέμε φαλίδια.
0: Είναι δυνατόν, Ιερά Σύνοδος, πενθεί, παιδιά μου.
2: Γιατί?
0: Ο Νικόλαος και η Άννα. Η Άννα,
2: ναι.
0: Και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
0: Έρχεται 9 Δεκεμβρίου. Είναι η γιορτή της Αγίας Άννης και δεν θα λάβει τηλέφωνο από τον Νικόλαο.
2: Πιστεύω θα έχουν εξομαλυνθεί οι καταστάσεις μέχρι τότε, Πάτερ.
0: Θα έχουν ξεμαλιαστεί οι καταστάσεις μέχρι τότε.
1: Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, θα μπορούσε, συγγνώμη, να βοηθήσει ένα ευχέλαιο ίσως.
0: Όχι, αλλά αν θέλουν να δώσουν τα χρήματα, το 1 εκατομμύριο που διεκδικώ σας εις το παγκάριον της Εκκλησίας θα ήταν το δε πρέπον, θεωρώ εγώ.
1: Δεν χωράνε, σας παρακαλώ.
0: Μωρέ, χωράει, τα έχουμε κάνει εμείς μέσα από την Γαλλία.

0: τώρα και εγώ το μαξιλάρι, μην νομίζετε. Ρυθμός 949, εδώ είμαστε και έχουμε πράγματα να σας πούμε πολλά. Να ξεκινήσω ο Βασίλης και θα συνεχίσω εγώ γιατί έχω να σας πω για την πίση.
1: Ναι, γιατί έχω να σας πω για το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Φυσικά μιλάμε για το μασού της application, όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού, περισσότερα στο μασούτης.gr.
0: Η λες και το χαμένο μαπών έχει θέμα, παύλα, λέξη σήμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος, να είναι μέσα στο πείμα. Η κόντρα.
2: Ναι, η λέξη αυτή και να μας κάνετε φυσικά να γελάσουμε. Αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα, με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο campus και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου, οπότε μπείτε στο acto.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: 2-10-68-35-22, καλέστε τώρα με τα ποιήματά σας για να κερδίσετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Wagamama.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φτάνουμε! Πες μια αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες με

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Αγάπη σας μετράει.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και δεν σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
1: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
1: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμό 949. Δεν ακουγόμαστε, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Σημασία έχει ότι το κάνουμε μαζί σας. Όλοι μαζί. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε στην παρέα μας να βουλιάξουμε προς τον βυθό των Ερτζιανών. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό για το κινητό σας σε περίπτωση που πάθει ζημιά. Vodafone Tech Service είναι η ομάδα των τεχνικών της Vodafone που σας περιμένουν σε περίπτωση μη κακό που συμβεί. Μην αγχώνεστε, με ανοιχτές αγκάλες. Σε μια ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστούν πάνω από δύο μέρες, το αντικαθιστούν. Τσιμπάς 12μηνη εγγύηση για σιγουριά. Απευθύνεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γίνεται και στα social και επειδή ήμασταν αυτοί που αποκλειστικά, πέρα από την πλάκα που κάναμε που είδαμε τη στοιχομηθεία, μάθατε την απάντηση της Άννας. Θέλω να ξέρω τα ναυάγια μέσα από το 6937-949-949 και είστε και στην κλήρωση για την Diamond Doors. Με ποιον είστε, με την Άννα ή με τον Νίκο? Το συζητούσαμε τώρα με τον Βασίλη.
20: Να πάρουν θέση του ζητάς,
19: ναι,
20: δηλαδή.
19: Ναι, αυτή ποιος τους έχει πείσει? Εγώ ρε παιδί μου, με βάση την απάντηση της Άννας είναι περισσότερο κλείνω προς την Άννα. Αλλά θα το πω εξευθέως, μην κοιτάς Βασίλη, θα το πω.
21: Θα το πω.
19: Λοιπόν, από την άλλη, ρε παιδιά, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει συμβεί? Όλοι οι παλιά, οι παλιοί φίλοι, συνεργάτες, η παρέα της Άννας έχει ή απομακρυνθεί ή έφυγαν οι άνθρωποι και, και έχει πια αλλάξει, ρε παιδί μου, τον κύκλο της με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
21: Σωστά.
19: Μέσα σε αυτούς δηλαδή έλεγες ότι εντάξει, έφυγε, πάει πολύ, δεν κάνει παρέα με την πολίτη. Πάει ο Κάρλος ο κιθαρίστας, ο Πανάς που ήταν πολύ καλή φίλη. Τώρα και ο Καρβέλας.
21: Επιχειρηματίες όλοι, αλλά ο Καρβέλας δεν περίμενε. Ήταν το τελευταίο κάστρο
19: που
21: περίμενες ότι θα πέσει.
19: Οπότε λες, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Καρβέλας και κατ' επέκταση όλη η υπόλοιπη ομάδα που παραγωνίστηκαν.
21: Πάντως,
19: και τώρα η Άννα άλλαξε τις παρέες της.
21: Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουν γίνει πάρα πολλά polls στα Instagram.
19: Άρα, συγγνώμη, μήπως τελικά η παρέα η καινούρια παραγώνησε την παλιά παρέα.
20: Και από την άλλη όμως σου λέει ότι τώρα κάνω ένα καινούριο, μια καινούργια αρχή, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Ανεβαίνουν, ανοίγουν κι άλλο τα φτερά της Αναβής. Δηλαδή, η
21: αυτό
20: δεν
21: σημαίνει, δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν.
20: Επαναπροσδιορίζεσαι όμως και κάποια πράγματα τα ξαναβλέπεις από την αρχή.
19: Τα ξαναβλέπεις.
21: Βεβαίως.
19: Δεν τα απορρίπτεις όλα, γιατί εδώ αυτό λέμε. Ότι τώρα που μπήκε και ο Καρβέλας αυτούς, όλο το πριν έχει διαγραφεί. Έχουμε ή να πάμε, πού πάμε, έχω μπερδευτεί.
21: Θα πάμε στην κίνηση και στο καιρό τώρα.
20: Να δούμε τι γίνεται.
22: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Γιατί έχουμε και τα φίλερ, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Μόνο ένα υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Το κέντρο προς το παρόν δεν φαίνεται προβληματικό, αρκεί να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Καλή υπομονή.
22: Ο καιρός σήμερα.
20: Η αλήθεια είναι πως σήμερα. Σήμερα δεν είχαμε πολύ μυαλό στον αγώνα, γιατί παρόλο που ο καιρός θα είναι φανταστικός, 25 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι και θα έχει ξαστεριά όλη μέρα.
19: Τι σε απασχολεί?
20: Με απασχολεί πάρα πολύ το ότι η Αλούλα ζευγάθηκε με τον Νίκο και την ώρα του πέναλτι δεν έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα από τη μία την Άννα, από την άλλη τον Νίκο. Προσπάθουσα να βάλω τον πάνω πάντα έμενε. Στο τέλος χάσαμε το πέναλτι, αλλά τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ζητάω συγγνώμη από τον πρόεδρο.
19: Κέρδισε το ποδόσφαιρο.
20: Κέρδισε το ποδόσφαιρο σίγουρα.
19: Ο Νίκος Καρβέλας θέλει και το πρίμψο.
21: Τι?
19: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 με το δίστικο της τροφούλας σας με θέμα λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών, κόντρα. Κόντρα λοιπόν, ό,τι θέλετε γράψτε, ό,τι θέλετε πείτε για 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Wagamama.
21: Βάζουμε νερά από τη

0: ρήγματα από τα μηνύματα των ναυαγίων για το με ποιον είναι με την Άννη με τον Νίκο πριν πάμε στη λέξη των χαμένων μαπών.
1: Ναι, λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα έναν που λέει όσο και να τη λατρεύω την Άννα, είμαι με τον Νίκο. Η Ρέα γράφει με την Άννα. Η Σοφία γράφει, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι θα με πάει τρέμα. Όχι, άσχετο. Θα τη σβήσει, θα τη μια.
0: Το δίνω σωστά. Πάντω έχουμε του Fanatics οι οποίοι ανέβασαν την ανακοίνωση τη Άννα και έχουν βγάλει hashtag με την Άννα.
1: Okay. Λογικό το βλέπω.
0: Λογικό
1: αυτό,
0: και εγώ. Φύγαμε για τη λέσχη των χαμένων μαπών, παρακαλώ.
2: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα! Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς την είναι, πώς σε λένε.
3: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, ρε Βασιλική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, πού είσαι?
3: Από την Πεύκη.
0: Α, ωραία, Πεύκη. Είχα και ένα κολλητό από την Πεύκη που ήμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κόντρα. Καταρχάς, εσύ θέλεις να μας πεις ποιος έχει πείσει, η Άννα ή ο Νίκος?
3: Κανένας. Τους τα λεφτά χαλάνε φιλίες, οικογένειες, σχέσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Πάμε λοιπόν με τη λέξη κόντρα. Σε ακούμε.
3: Έχω μαζί σου κόντρα μεγάλη. Και ο Πάο, η ομάδα σου έχασε πάλι. Τι να κάνω, αγάπη μου, γεννήθηκες χαμένος. Κι εγώ πάντα σε κοιτώ σαν να είσαι καημένος. Πριν τον αγώνα, μαγιά μου πουλάς και μετά τρελαίνεσαι γκολάκια να μετράς. Φεύγεις πόρτα, χτυπάς να πας στον μπαρ πάλι. Να πιεις μια μπύρα να ξεχάσεις τη χασούρα τη μεγάλη.
0: Ωραίο.
4: Πολύ
0: και μεγάλο και έπος.
4: Πολύ ωραίο.
0: Βασιλική, εσύ τι ομάδα είσαι δηλαδή, σαν να λέμε?
3: Προφανώς Ολυμπιακός.
0: Έτσι, προφανώς
1: κιόλας.
0: Προκύπτει και από το ποίημα.
1: Θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να κερδίσει.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επόμενο.
0: Πάμε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Πώς σε λένε?
5: Τζένι.
0: Τζένι. Η Τζένι και η Τζέλα. Γεια σου, Τζένι. Από πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
5: Κορυδαλό.
0: Κορυδαλό. Α, έχει ωραία αγορά ο Κορυδαλός και ωραία, φαγιά και ωραία πλατεία. Πάρκινγκ δεν βρίσκεις εύκολα βέβαια. Τι
5: ακάς. Σωστό.
0: Σε όλες τις πλατείες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Α, περίμενε, ρωτήσουμε το debate. Θες να πεις ποιος έχει πείσει, εσένα, η Άννα ή ο Νίκος?
5: Εγώ θα πω Ανούλα, γιατί εντάξει, καλό να το γράψεις, αλλά είναι και το να το τραγουδήσεις και έχει φτάσει και σε μια ηλικία και γενικά αποδίδει ακόμα.
0: Μπράβο.
4: Ναι.
0: Μα κοίτα, γέμισε και ένα ΟΑΚΑ, έτσι, εδώ που τα λέμε, καλό, έτσι αλλιώς, 100.000 κόσμο είχε 100.000 κόσμο. Λοιπόν, πάμε, σ' ακούμε.
5: Λοιπόν, εγώ πάω με βάση το θέμα τώρα, οπότε θα κάνω πείμα με την Άννα και τον Νίκο.
0: Ωραίο.
4: Μπράβο. Για πάμε.
5: Η Άννα με το κάμπριο τον γκάζι της πατάει και τον καρβέλα δίπλα της με πείσμα χαιρετάει. Του λέει πάμε κόντρα Νίκο τώρα στη στροφή, να δούμε ποιος αντέχει στην πιο τρελή φυγή. Ο Νίκος το σακάκι του ισιώνει με μανία, της λέει σου έχω γράψει εγώ τη μεγάλη ιστορία. Στην κόντρα αυτή θα χάσεις Άννα μου ξανά, μα στο καλό το τέλος θα πάμε αγκαλιά. Αν βάλουμε και ένα happy end.
0: Πού να το δώσουμε?
4: Happy end ήταν με.
1: Νομίζω το happy end είναι πιο δυνατό.
4: Ναι.
1: To the point.
0: Εντάξει. Τζένι. Η Τζένι το τσίπησε.
4: Wagamama.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Να έχεις την καλύτερη μέρα και καλή όρεξη. Σωστά.
1: Bye bye.
5: Να είστε καλά.
6: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Παγία βρισκόμαστε εδώ πολύ προβληματισμένοι με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Τους βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένους. Ναι. Τι συμβαίνει, αδερφιά?
1: Έχουμε τεράστιο προβληματισμό.
0: Γιατί
1: ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Στέγνωσε το στόμα σας, ρε παιδιά. Στέγνωσε το στόμα σας. Μιλάτε ακατάπαυστα τόση ώρα. Δεν σας προλαβαίνω κι εσάς.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι που μόλις διαβάσαμε με το φορτηγό.
0: Παρακαλώ.
1: Θα σε ταράξουμε. Δεν θα το πείτε.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ταραχτώ. Και να ταράξω.
1: Την επόμενη φορά που θα κοιτάξει μια γυναίκα στα χείλη, θα πει τι χιλάρες είναι αυτές.
0: Έχω να φιλήσω πάρα πολύ. Πάρα πολλούς μήνες, μπορεί και χρόνια.
1: Θέλω να σκεφτείς πως το δέρμα του.
0: Τι θέλεις τώρα, Βασίλη?
2: Δεν τη χρειαζόμουν αυτή.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Τώρα θα την πάρεις, θα την πάρει και ο κόσμος.
0: Τώρα θα την πάρεις καλά.
1: Λοιπόν, το δέρμα των χιλιών, παιδιά, που ονομάζεται, λέει, βλένογόνος, είναι το ίδιο είδος ιστού με αυτό που έχουμε στο προκτό μας.
2: Κάτι ξέρουν καρέζους και
1: φιλάρε. Τι έμορε! Τι έ! Τώρα.
0: Δεν φυλάω, όλα. Δεν φυλάω.
1: Δεν φυλάω.
0: Δεν φυλάω.
2: Καλό, καλό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που έκλεισα τα χείλη μου είναι σαν να.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, τώρα μου έρχονται διάφορες σκέψεις. Τίποτε δεν λέγεται στο ραδιόφωνο με αυτά που μου έρχονται. Και δεν ξαναγλύφομαι.
1: Ναι, αλλά κάνεις έτσι.
0: Ναι, αλλά εγώ. Δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτό που λέτε είναι αν σας αρέσει εσάς να γλύφετε τα χείλη του αλουνού ή της αλληνής.
1: Θέλετε να.
0: Σας αρέσει να γλύφεις τα χείλη του ανδρός σου?
1: Βέβαια, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία, ψάξτε το.

0: Αύξηση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: απόλυτη εκπομπή Ναυάγιο είναι εδώ ή η εκπομπή απόλυτο Ναυάγιο είναι εδώ. Δεν ξέρω, σώσε Αθηνά.
1: Έλα, ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημά μου. Ανακάλυψε το Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση. Χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής. Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
0: Καλημέρα στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση, καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους γιατρούς και στους δικηγόρους, καλημέρα στους φουρναρούς και στους ζαχαροπλάστες, καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξυπνήσει από τα ξημέρωτα και στα παιδιά που δεν θα κοιμηθούν καθόλου σήμερα γιατί έχουν δίπλο βάρδια.
1: Καλημέρα σε όσους είστε άρρωστοι, περαστικά σας ευχόμαστε. Καλημέρα στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, σε όλη την Αττική, στον Πειραιά, στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι, παντού.
2: Και καλημέρα στην Άννα και τον Νίκο.
0: Στην Άννα και τον Νίκο!
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραβίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ρυθμός 949.

0: παντό. Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όνειρο Ζω. 7 έχει σήμερα ο μήνας, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 11.30
1: με ένα τηλέφωνο αγκαλιά, όπως οι φλέβες δυνατά.
0: Και θέλω να πάρεις το κινητό σου αγκαλιά. Γιατί? Γιατί όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan λοιπόν, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πολύ απλά, πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan, από την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Τι άλλο να κάνει η Pizza Fan για σένα?
2: Σάλι τροχιά, σάλι γη, σάλι χώρα, μη, δεν είμαι εδώ.
0: Και εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή, μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, μια μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Όπου φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί φίλοι έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τον μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση. Γιατί στο τέλος κάθε ενέργεια 10 τυχεροί κερδίζουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος θα είναι ανοιχτός καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκας, Sinsay, Pepco και Kiabi. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Mikel. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι Patras και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορεί η γιορτινή διάθεση να έχει ξεκινήσει ήδη. Άλλοι μπορεί να έχετε στολίσει σιγά σιγά χριστουγεννιάτικα. Άλλοι μπορεί να έχετε μπει σε αυτό το πνεύμα. Ούτως ή άλλως οι γιορτές παίρνουν διαφορετική διάθεση. Στο Edelweiss, εκτός από το μοναδικό ποιοτικό παγωτό του που ταξιδεύει στο χρόνο, ναι, έχουν έρθει και τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες και οι δίπλες. Βλέπω γενικά φέτος πως οι γιορτές έρχονται νωρίτερα. Αν είσαι και εσύ λοιπόν σε αυτό το mood, ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Για να σε κάνει να γευτείς τα γιορτινά γλυκά νωρίτερα φέτος.
1: Ρυθμός 949.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά και πώς να κρύψω τη χαρά.
2: Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα. Και αν θες να κάνεις αυτήν την αλλαγή για σένα και δεν σε νοιάζει τίποτα, αν ψάχνεις το επόμενο σωστό βήμα για την καριέρα σου, άκου αυτό. Το City Unity College προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Από ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή μέχρι διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, ναυτιλιακά και τουριστικά, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει με την εγγύηση διεθνών πανεπιστημίων. Και αν μας πάρεις τώρα στο 2610-224-261, κερδίζεις 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Μην το αφήνεις για μετά, κάνε τη διαφορά τώρα. City Unity College εδώ στην Πάτρα με ζώνος 5 και στο 2610-208-100. Και μην ξεχνάς ότι σου δίνουμε 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που εσύ θα επιλέξεις.

Έχεις δυο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές,

0: σύσμος 949.
1: Μόλις μου ήρθε μια ιδέα και σου τηλεφωνώ.
2: Λοιπόν, και έτσι λίγο πριν φύγουμε,
1: δεν θέλω άλλα να σκεφτείς, μόνο τον προορισμό έχω ήδη κάνει.
2: Θέλω να σου θέσω ένα δίλημα. Παρήγγειλες πίτσα, αλλά θέλεις να κλείσεις με γλυκό. Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει νέες γλυκές γεύσεις που έχουν ένα φανατικό κοινό. Υποδεχτείτε λοιπόν τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μία φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Φαντάσου τώρα, τραγανή βάση από Jimmy Crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίστευτη σύνθεση. Και αν θέλεις ακόμη πιο πλούσια απόλαυση, δοκίμασέ την με την πλούσια μερέντα μαζί. Διαθέσιμα σε μερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων, είναι ιδανικά είτε για προσωπικές έτσι sweet στιγμές, είτε για να μοιραστείς με την παρέα σου. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Θα τα βρεις στο νέο μενού της Pizza Fan. Λοιπόν, παρέα μας μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν τα Top Parks. Εδώ ήταν και τα Edelweiss. Και φυσικά το City Unity College που σου δίνουμε έκπτωση μείον 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αν θες και θες και εσύ να κάνεις αυτή τη στροφή στην καριέρα σου, αν θες την αναβάθμιση, αν θες την αλλαγή. City Unity College με ζώνος 5 εδώ στην Πάτρα και στο 2610-208-100. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ραντεβού εδώ αύριο.
1: Να σου χορεύω μέσα στα αεροπλάνο.
3: Βρε, βρε, βρε. Τι?

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνοπλος. Είμαι πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο ετοιμάσου τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα και εσείς. Και μ' αφήσες.

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

το βιογράφικο σου. Σημάδια σου παντού, ενθυμία της εποχής σου, μνημεία της αγάπης σου και της ενοχής.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική τους ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Anthologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, για να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης, θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο Star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

Και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, είπε και όλος ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου, οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και γύρω Vision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί της ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίσει και τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο όπως ανέφερε η κυρία Σεστόρη της δεν ισχύει, οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς?

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show, το account μας, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες, με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρης, η απάντηση που έλαβα είναι: οι σημαντικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

η ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε δεν είναι αστείο, Αθηνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως ότι αν το δείτε είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλάω στο TikTok και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo 9 Sardegna.
0: Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Team Athena κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Και επειδή στα Top Parks Πάτρας αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, μια ακόμα μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό παιδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση. Γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο παιδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκας, Σίνσεϊ, Πέκο και Άμπι. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras στο νέο λιμάνι Patras και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Σε οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Τίμιο Αθηνά Clinic. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

Show λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνοντα την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λέμι Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημιακή Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη τη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ. Από τη μήμη να σε έσβηνε.
0: Το συνέδεσε η Άννα Βύση, αν θυμάσαι, στο, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό της. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το...
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκληρώνει το τραγούδι. Δεν παλεύεται. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Μέλισσα, πόσο κόσμο ωραίο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιείς μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιείς, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή είμαι πολύ πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκια κανέλας. Πρώτα είναι τα αγαπημένα μου, όπως ξέρεις.
1: Νομίζω με τα ωραία σου μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση το δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Εσύ συγκατοικείς ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με πολιτή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει. Που όχι. Θέλω να.
1: Καλά, σχέση.
0: Να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα. Περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, και παραδέχομαι. Α, το πούμε στην πορεία.

0: γίνεται.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της συγκατοίκησης.
0: Ναι, ναι. Χαμός γίνεται. Κοίτα.
1: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο. Mm. Έχεις δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάτι τα πλένει κάτι σκυλίου. Γιατί εσύ α πούμε βαριέσαι. Ή ναι. Καλός ή κακός μπαίνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
1: Είναι σεβασμός, δεν
0: ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πα σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
1: Είμαι
0: στη δική μου περίπτωση.
1: Πιέζομαι.
0: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, α πούμε, η συγκατοίκηση δική μου είχε να ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα. Τίποτα. Όποτε ήθελα, έμπαινα, όποτε ήθελα, έβγαινα. Δεν αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Εντάξει, δηλαδή ένα πολύ open space πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Σε μια συγκατοίκηση σε ένα απλό διαμέρισμα, α πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
0: Σε ένα απλό διαμέρισμα μόνο με. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Καθόλου. Καθόλου.
1: Είπε στο Δωρή Φέρη και επιστρέφω.

0: Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies, για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Ρυθμός 949.

0: Μήκος Βέρτης, έλα.
1: Μήκος
0: Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου, λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη είμαστε στο απέναντι μικρόφωνο. Ένα Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τη εμφανίση του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, όχι.
0: Ναι. Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω από λακκούς, το λακκούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω, δεν σε πάω πολύ πολύ μακριά.
1: Όταν λέτε θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία. 2000.
1: Το 2000, δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνες ή γυναίκες?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Άντρες.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο.
1: Να βγούμε όλοι παρέα.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Πως στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι η One.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βρίσκω πουθενά.
0: Το δωμάτιο μια θηλιά. Αχ και να σου να εδώ.
1: Αχ και να σου να εδώ. Έχω τόσα να σου πω. Τι ωραία τραγουδί είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδία.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι Ηλίας Βρετός. Ένα τέλικο σκοσί είναι στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα τη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος εδώ της εβδομάδας. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε, γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητες και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα από το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην του αλλάζει θέση. Τα κλειδιά σου να τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια να.
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζεις τις συνήθειές σου. Συνήθεια, η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως.
0: Με τα UCL μας, με τα Kings, με τα
1: ναι,
0: όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πάρεις πιστοποίηση για πιστοποίηση. Βασικά δεν ξέρω να πιστοποίηση. Διάγνωση.
0: Για ΔΕΠΗ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠΗ, αλλά δεν είναι διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχιατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διάσπασει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Ελένα Παπαρίζου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, είναι αντίληκος που είναι στην παρέα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά,
1: να...
0: Θεωρητικά η καλύτερη...
1: Η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35, στα 36.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πώς πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Ταλέντο.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok, οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα, ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορείς να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο.
1: Mm.
0: Για να μπορείς να. Δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να μην βεσαι περισσότερο, μέχρι τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να μην βεσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: Αυτό είναι το υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλικο που ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλικο που ήταν στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτη Σίμω. Ήταν ακριβώ. Και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι. Εγώ φεύγω. Αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμεί τα λέμε αύριο ακριβώ την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα. Για χαρά.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες, 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Le Petit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Ρόι Μερλίν, αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά.

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά Αθήνα?
4: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

λίγο. Χαίρετε, γεια σας και καλησπέρα. Είσαι εδώ και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8, που έχω ετοιμάσει και σήμερα υπέρ εκπομπάρα με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις και θεματάρες. Επίσης, παιδιά μου, τι ζέστη είναι αυτή. Λίγο πριν μπει ο χειμώνας, εκεί πέρα που είπαμε θα κατεβάσουμε το φούτερ, ήρθε πάλι ο καύσωνας, αγκακός πρώην δίδυμος, και με αναγκάζει να βάλω μπικίνι και να σεξουαλίσω κόσμο αναγκαστικά. 28 βαθμούς θα έχει την Παρασκευή. Θα πάρω πλοίο μαούνα γιατί το μπάτζετ είναι χαμηλό και θα πάω Σύρωτινο, Μύκονο και Σαντορίνη. Δεν είναι για πόλη τώρα. Λαλάκα σήμερα, γκάνια. Έχα και γύρισμα, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος ο χειμώνας δεν θα έρθει και τώρα είμαι υπερθέρμανος του πλανήτη, γιατί κάνω και επιστημονική εκπομπή. Θα είμαστε για πάντα καλοκαίρι. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα μείνει ρουθούνη. Επίσης, μάλλον θα πεθάνουμε και στην κίνηση, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω βέβαια. Κάτι μου λέει ένα πουλάκι, καρδερίνα είναι, κουρούνα είναι, γουρούνα είναι, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο απομονή, γιατί έρχεται η ενημέρωση, βαθιά έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση από τον Γιάννη Κατινάκη, Ρίτσα Μπιζόγλη και Βίκη Φλέξα του ρυθμού 949. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η ώρα και να περάσουμε και σε επιτυχίες, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 69, το πω ερωτικά, 6937 949 949, και ξεκινάω την ώρα όχι με ό,τι και ό,τι, με αποκλειστικότητα, με μία και μοναδική Peggy Zina, με υπερτραγουδάρα που πρώτα εδώ ακούς στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, δυνάμωσε την ένταση και η Πεγκάρα είναι εδώ για να σε καψουρέψει, αγάπη μου.

δεν λες τίποτα, Κωνσταντά. Πες τα, ταλαιπωριόμαστε κι εγώ και οι ακροατές μου. Εγώ γιατί, είμαι μουρλός. Οι ακροατές μου, γιατί είναι στην κίνηση, έχουν σχολάσει και βλαστημάν και συχτηρίζουν. Συχτηρίζεις, I survive, λένε οι ακροατές μου, γιατί είναι σε κάποιο καυτό δρόμο της Αθήνας. Κηφισία, Κηφισός, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, κάπου είναι και συχτηρίζουν. Και να σου πω κάτι, θα ενημερώσω ευθύς αμέσως για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Αλλά πρώτα, να δώσω τα φιλιά μου στον Γιώργο που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη Άρχοντα, ψυχή του ρυθμού. Ναι, λοιπόν, είμαι Άρχοντα, το δέχομαι και τσίφτης και κάρα μπουζουκλής. Και να πέσει γρήγορα, χαλή κινήσεως. Μ' αρέσει που λέω να παίζει και μόνος μου το βάζω. Τσουγκράμε τον εαυτό μου, Γιάννη Κερνά, Γιάννη Σπίνη. Για να δω το ρημάδι το χάρτη, πώς τα περνάτε. Α, Παναγιά μου, ας έβλεπα καλύτερα τη Σαμάρα, λιγότερο θα τρόμαζα. Καλά, υπερβολικός είμαι βέβαια, γιατί βλέπω τον Κηφισό. Δεν έχει τόσο κακό χάλι. Πιο πολύ ύκτερο λίγο έχει, κατάλαβες. Λίγο ανεμία, πιο πολύ κίτρινος είναι. Κατά τόπους βεβαίως, είναι με κάποιες κόκκινες πιτσίλες. Αλλά γενικά, είναι χαλαρά τα πράγματα. Μη μου λέει ψέματα ο χάρτης και είναι ο Πινόκιο. Στείλε μου και σε ένα μήνυμα. Μόνο στη μεταμόρφωση που είναι η κλασική μπουρούχα εκεί πέρα που κάνετε χορεσπερίδα κάθε απόγευμα και δεν ξέρω γιατί κολλάτε και πέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Για να μεταβώ στην Κηφισίας. Ναι. Είναι γυρατιό ψυχής, παιδιά, Κηφισίας. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά. Κόκκινη κατά κόκκινη. Από Κηφισίας φεύγεις, κάτσε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 2096 θα φύγεις από εκεί, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όπως και στη Μεσογείο, όπως και στην Ποσειδόνος. Η Ποσειδόνος πώς ξετσουτσούνευσε ξαφνικά και έχει κίνηση. Έχει πάρει πάρα πολλά θάρητα. Για να δω και Πειραιά, ρε παιδιά. Και Πειραιά, βέβαια. Έχει καλό καιρό και θέλετε να ξεπορτίσετε. Πάρτα τώρα. Τα πράγματα είναι απέσια. Και περιφερειακή Μητού, παιδιά. Και περιφερειακή Μητού. Δεν υπάρχει κανένα έσχος, κανένα έλεος. Κουράγιο, αγαπημένοι μου φίλοι. Κουράγιο, θα είμαι εδώ για σας μέχρι και τις 8. Το υπόσχομαι και θα είμαι εδώ έμπρακτα. Γιατί σε λίγο έχω δώρα, έχω παιχνίδια. Να φύγεις με γεμάτες τσέπες και να φύγουν και τα νεύρα να τζάσουν, να πάνε μακριά. Και τώρα συνεχίζω με Ελενάρα, Έλληνα Παπαρίζου, Your Malover Undercover. Το φιλί της ζωής θα ακούσουμε, αλλά θα πειράζει. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

κάνουμε παρεούλα. Παιδιά, να ξέρετε, έχω μάτι αδιανόητο. Έχω βάλει προσευχές στο YouTube, δεν έχει πιάσει τίποτα. Ξεματιάστε γιατί χανόμαστε. Και έχω να σας πω, παιδιά, τώρα που είσαι στην κίνηση και τελεποριέσαι και λες, ας ακούσω κάτι, ρε παιδί μου. Θα σου πω τη στενοχώρια μου, γιατί είναι το θέμα των ημερών και δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω και εγώ. Παιδιά, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έχει γίνει με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει στην οικογένεια, είσαι φίλος, μπατζανάκης, κουνιάδος? Όχι, τίποτα δεν είμαι. Αλλά στενοχωρέθηκα και πιο πολύ συμβολικά. Γιατί για μένα η σχέση τους ήταν ένα σύμβολο αγάπης. Ένα οχυρό που δεν είχε πέσει ακόμα και συμβόλησε ότι μπορεί να υπάρξει το για πάντα σε μια σχέση. Με τις δυσκολίες, τα πάνω, τα κάτω, τους τσακωμούς, τις αυξομοιώσεις σε μια σχέση, γιατί είναι και το normal. Αλλά αυτή η ρήξη κάπως με έχει σοκάρει, γιατί πάλι το έλεγα και στην εκπομπή. Έλεγα ότι οι μόνοι που μπορούν να χωρίσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να είναι μαζί είναι η Δύση και ο Καρβέλας. Τα άλλα στη Σουηδία και στα Φιόρδ. Έπεσε και αυτό το χειρό και πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι και λίγο βλαμμένος, θα έλεγε κανείς. Μου είχε κάτσει λίγο βαριά. Δεν ξέρω. Είναι που αγαπάω και την Άννα Βύση, μ' άρεσαν σαν ντουέτο. Είναι άσχημα πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν θα μπω καθόλου και σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οικονομικά, ούτε τα συμβόλαια, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι ένα ζευγάρι που ήταν ενωμένο σαν γροθιά, χτύπαγε η καρδιά τους μαζί τόσα χρόνια και δημιουργούσαν και κάναν τον κόσμο χαρούμενο με πάρα πολλές επιτυχίες και ανεβαίναν και ανεβαίναν και ανεβαίναν και μεγαλώναν. Όχι σε ηλικία, ενώ μεγαλώνανε, γινόντουσαν όλο και πιο σημαντικοί. Ξαφνικά κάτι γίνεται και όλο αυτό χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό με σοκάρει γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν ξέρω. Και λες μετά, ποιον να εμπιστευτώ, τι να κάνω. Να δεθώ συναισθηματικά είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Και αν δεθώ και μετά πάω ταμείο και δεν έχω ρέστα. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες οι σχέσεις, δύσκολη και η ζωή. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, περιμένω τη γνώμη σου, ό,τι και αν θες να μου πεις. Περνάω στην Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και την παιχνιδάρα μας που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Προς το παρόν! Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου κι εγώ. Φύγαμε λοιπόν για Νατασάρα και σε λίγο πάλι μαζί με παιχνίδι.

0: Έτσι, πάμε λίγο το κεφάκι. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Πάμε λίγο να φύγουν οι μιζέριες, οι πόνοι και οι καημοί. Γιατί, κάτσε. Δίκως αναδρομικά, το μόνο σίγουρο. Πάμε λοιπόν να φύγουν οι καημοί και οι μιζέριες, γιατί είσαι εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Θα είμαι εδώ πέρα για να παρανοήσουμε, να παίξουμε και να πάρεις και δώρα. Διότι ερωτώ, θέλεις δώρο? Και απαντώ μονάχος, φυσικά και θέλεις, χαζός είσαι. Έχεις λοιπόν δωράρα από μένα, γιατί έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να μου τραγουδήσεις το τραγουδί της επιλογής σου και η δωράρα είναι δική σου. Επαραλαμβάνω το νούμερο γιατί σου είναι απροσεκτούλη. 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν οι γραμμές, γιατί αυτό δεν είναι συνθήκη. Να παρακαλάω εγώ για να πάρεις δώρα εσύ. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Κατάλαβες? 10-68-35-722. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Περνάω σε διαλυματάκι να σηκώσω τις γραμμουλίτσες μου και σε λίγο επιστρέφω. Τι γίνεται με τη Βύση, θέλω να μου εξηγήσετε.
1: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος. Λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
2: Ναι, τώρα, επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
1: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
3: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους οπλούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
1: Εμείς.
2: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
18: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
23: Ναι.
22: Και πιο ελαφριά.
23: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
24: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
25: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
26: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
27: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
29: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
30: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.

0: Ήρθα και πάλι ήρθα στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 στην υπερεκπομπάρα μας The Γιάννης Κατινάκης Show. Τώρα όμως είναι και η ώρα για να παίξουμε, να γίνουμε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες, να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις, γιατί είναι η σκάλα του Μιλάνου, και να κερδίσεις δωράκι, τι δωράκι δηλαδή, δωράρα από την Pizza Fan. Δύο πίτσες high protein και έχω σήμερα αγόρι να με περιμένει βεβαίως, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά σου.
1: Ποιο είναι? Γύρω από το όνομά μου.
0: Τραγουδάει, τραγουδάει. Ήδη το αγόρι τραγουδάει γιατί είναι έτοιμο για όλα. Γεια σου αγόρι.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς με ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν είμαι λίγο σαλταρισμένος, πιστεύεις?
1: Α, όλοι είμαστε λίγο, μην νιώθεις μόνος.
0: Ο ζουρλαμός είναι μονόδρομος. Πώς σε λένε, φίλε μου?
1: Γιώργο, Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μη τα τρως.
1: Μη τα τρως.
0: Είσαι και τραγουδιάρης, είσαι ωραίος Μερακλής. Είσαι, σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα.
0: Είσαι τσαχπινογαργαλιάρης. Από πού με καλείς, Γιώργαρα μου?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αττική Οδό, μπλοκαρισμένοι και πάμε.
0: Έχουν μια μαγιά όλα. Μπλοκαρισμένοι και πάμε. Έχει λίγο ένα ντόρτια, κατάλαβες. Μην βρω το χτυπά στα ζάρια. Είναι όλα κάπως έτσι.
1: Α, είναι βαριά, βαριά η φωνή.
0: Έχει, η εκφορά του λόγου έχει μια μαγιά, κατάλαβες. Δηλαδή είναι.
1: Α.
0: Αττική Οδό κολλημένη. Σαν να μου λες.
1: Ναι.
0: Το γιαπί. Τώρα, πάμε. Υπάρχει λίγο μια χρόνια βαρικίτιδα. Μ' αρέσεις όμως. Μ' αρέσεις. Μισό λεπτό να πέσουν τα σήματα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα ανέβεις, Γιώργαρα μου, ή θα κουτρουβαλήσεις, για να δούμε. Θέλω να μου πεις αρχικά πριν μου τραγουδήσεις το ζώδιό σου.
1: Ταύρος.
0: Ναι, α, με τρελαίνεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Και θέλω να μου πεις και αν είσαι μόνος ή δεσμευμένος. Είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι αυτό.
1: Όχι, είμαι παντρεμένος και είμαστε ολικογενειακό τώρα στα μάξι.
0: Α, να μαζευτώ λοιπόν. Συγγνώμη, γιατί ξανύχτηκα πάρα πολύ. Ξανύχτηκα μέχρι και πέρα που δεν πάει. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στη γυναίκα λοιπόν, γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλτρομαγμένη πια η γυναίκα σου, λέει τι ζουρλό είναι αυτό. Καλησπέρα σα. Δεν θα κάνω, μη φοβάστε, είμαι καλό στην ψυχούλα. Τι θα μου τραγουδήσει, Γιωργάρα μου?
1: Θα τραγουδήσουμε το άγαλμα του Πουλόπουλου.
0: Βεβαίω, μα αρέσει πολύ ο Πουλόπουλο. Μπες, μπες, άφομα.
1: Μέσα νυχτά και κάτι, κάτι φόρησα.
0: Κι εγώ.
1: Στη μικρή την πλατείτσα,
0: ναι,
1: που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μη δε με θυμηθήκε.
0: Έλα, ζεμπεκιά.
1: Και τον πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
0: Ούτε εγώ αρνήθηκα, κανένα τα χαΐρια μου. Τελείωσες?
1: Το έχω όλο, αλλά ό,τι θέλει.
0: Λίγο ακόμα, δύο λαμινόρια ακόμα.
1: Και μίλησα για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν και ολοκλέγανε. Του είπα για το φερσίμο σου,
0: ναι,
1: και για τα λασού,
0: ναι.
1: Τα συγχωρείτα τα λαθή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα μεγάλα σου.
0: Τρελαίνομαι!
1: Χειροκρότημα, χαμό, φίλε,
0: χειροκρότημα! Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι! Γιώργο μου, μετά αυτή την ερμηνεία, την καθηλωτική, αρχικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο Ηρώδιο, γιατί μια βραδιά σου αξίζει.
1: Σίγουρα, όποιος με ακούσει τώρα θα με ψάχνουν να ξέρει, σίγουρα.
0: Ναι, ήδη έχω δύο αναπάντητες. Η μία είναι Heaven, η άλλη είναι ο Θεοφάνους. Παιδιά.
1: Hollywood, τίποτα, Hollywood.
0: Δεν ξέρω αγγλικά, μου έχουν στείλει κάτι αγγλικά, μου λένε. Η Lady Gaga ήταν. Α, ναι, μπράβο, έστειλε τη χαμούρο η Lady. Σε θέλει
1: εγώ
0: η Lady.
1: Την ανοίγω, εγώ θα την ανοίγω.
0: Θα την
1: ανοίγω,
0: την ανοίγω στη Lady. Τι λόγια είναι αυτά?
1: Στην αυλία.
0: Α, γιατί έγινε και μάνα γυναίκα, λέω τώρα ξαφνικά, και το γυρίσαμε σε κύριο Σιρινάκη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, λοιπόν. Είμαι δικό σου, είμαι ζουρλό. Δύο πίτσε high protein είναι δικέ σου από την Pizza Fan, την αγαπημένη. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμο. Τα φιλιά μου σε σένα, τα φιλιά μου στη γυναίκα, τα φιλιά μου και στα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, φιλιά από όλους.
0: Έχετε παιδιά ή το είπα έτσι μόνος μου, κουλασιόν?
1: Έχουμε εδώ, είναι εδώ, αλλά δεν μιλάνε.
0: Εντάξει, γεια σας παιδιά μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν μιλάτε?
0: Γεια σας λέω.
1: Ντρέπονται, ντρέπονται.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα έχουν φύγει οι ντροπές. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου ακροατές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και πριν περάσω σε ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συνέτα το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Υπάρχει βασικά, γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway βεβαίως. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και αφού τα πάω όλα, πάμε λίγο να λυκνίσουμε τα ένοχα κορμιά μας. Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και ένοχο κορμί για την καψούρα.

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: θα σου τα πω όλα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα που παλεύεις την κίνηση, τώρα που τα νεύρανες μπαράλια, τώρα που έχεις ανάγκη κάτι να ακούς, να σου φτιάξεις το κέφι, έρχομαι εγώ τσουπ και πετάγομαι και παλεύω να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη, που υπενθυμίζω, μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα στο 6937 949 949 και κερδίζεις δώρο. Δηλαδή, άκου τώρα τι γίνεται, έτσι. Στέλνεις προβλήμα και δώρο δικό σου. Αυτά που όλο το έχεις δει. Μπορεί και αλλού, αλλά τα έχουμε και εδώ. Μην είσαι ευχάριστος. Και όσο μου στέλνεις τα προβλήματά σου, θέλω να σου πω ότι υπάρχει έρευνα που λέει ότι τον Οκτώβρη και κάθε Οκτώβρη όλοι, λέει, έχουμε μία τάση να γυρίσουμε στον πρώην. Αρχικά αμφισβητώ, έχουμε τάση κάθε μήνα και 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Δεν με επηρεάζει καθόλου η εποχή. Πέραν τούτου όμως, λέει ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες. Και ποιες είναι? Ότι ήμασταν αξιοπρεπείς, θα πω εγώ. Άκου τώρα τι λέει. Έχει τύχει, λέει, να πιάσει τον εαυτό σου ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζει την οθόνη του κινητού, έστιμος να στείλει μήνυμα σε κάποια παλιά αγάπη? Ναι, και φθινοπορεινό και ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό και χειμώνα με τα χιόνια στην Πάρνηθα. Αν ναι, λέει, δεν είσαι ο μόνος χωρίς τσίπα. Εγώ το προσθέτω αυτό. Πρόκειται, λέει, για μια βαθιά βιολογική μας ανάγκη. Και εσύ, άκου τώρα τι μπουρούχα είναι αυτή. Καθώς, λέει, το φως της ημέρας λιγοστεύει, ο Χριστός και η Παναγία, η σερωτονίνη και η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας πέφτει, ενώ τα επίπεδα μελατονίνης ανεβαίνουν. Και αυτή η ορμονική αλλαγή, λέει, σε κάνει να στείλεις τον πρώην. Ονομάσαμε τώρα το χαμηλότερο επίπεδο και την αξιοπρέπεια που πετάξαμε μια μέρα στη Μεσογείο και δεν την ξανάδαμε από τότε, βιολογική ανάγκη. Δεν φταίει η μικρή μέρα. Φταίει ότι δεν έχουμε τσίπα. Φταίει ότι δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και θέλουμε να γυρνάμε στα γαϊδούρια, τα γουρούνια και τα μοσχάρια που μας έχουν πληγώσει. Θα μου πεις τώρα ότι φταίει η μικρή μέρα. Ναι, στη μεγάλη μέρα είδαμε. Πριν ήταν ξαφνικά. Ναι, στη λογική ήμασταν. Λοιπόν, αν έχεις αυτό ή άλλα προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Υπενθυμίζω, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Περιμένω να στείλεις τα δικά σου θέματα. Περνάω σε διαλυματάκι. Τι λέει εδώ? Τι λέει, πέτυχα Διάννα? Α! Συγγνώμη, παιδιά! Έχουμε θέμα! Αν ακούγατε πριν, μπράβο σας, αν δεν ακούγατε, ντροπή σας, γιατί έχω φίλη που μου λέει, πάει στο γυναικολόγο για να μάθει το φίλο του παιδιού της και να κάνω εγώ μία μαντεψιά. Και λέω, θα είναι κορίτσι. Και το βρήκα! Είναι κορίτσι, παιδιά, και θέλω χειροκρότημα! Μπράβο, κούκλα μου! Με το καλό να σου ζήσει! Μουά, μουά, μουά! Τα φιλιά μου και στο Χριστόφορο που μόλις έστειλε. Εντάξει, παιδιά, έχει γίνει εκπομπή. Μπράβο, Ρούλα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ πες μου.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Να δω

0: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Pure Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: πάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Κατά καιρό το παλμί σου ενοχώ, ενοχώ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinakis Show.

χαμά να μανέλα και έχει να γίνει χαμός για μία ώρα ακόμα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις only successes. Θα το λέω και στα αγγλικά βεβαίως, θα πάρω και το lower στο ρυθμό. Μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 όπως προείπα θα ακούσει Γιάννη Κατινάκη με πάρα πολύ κέφι. Τεταρτούλα σήμερα, σαν αγκονάρι, σαν τζουτσουράγκα από μια μέρα. Ας πάει μπαμ Παρασκευή τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αχρίαστες μέρες. Θα έπρεπε να είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Τα ενδιάμεσα είναι αχρίαστα. Ωστόσο, αν σε προβληματίζει και σένα αυτό ή το οτιδήποτε άλλο, έρχεται ολοταχώς και με φόρα εντός λίγων λεπτών το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή, έσχος και όνειδος, γιατί σημαίνει ότι δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Εξηγώ όμως, λύνω ζωντανά το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό που μου στέλνεις στο Viber μας και παίρνεις και δώρο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Και πονεμένος είσαι και στο λύνο τζαμπουίτα και παίρνεις και δώρο. Είμαστε γαλαντόμοι, είμαστε οι καλύτεροι και πάρα πολύ μετριόφρονες. Παιδιά, με πνίξατε. Είτε που πάπακα. Πολύ μπουρούχα είπα. Σου λέει αδερφάκι μου και μοίρα, πάρε μια πνιξιά τώρα να σταματήσεις. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας. Και αρχινάω δυναμικά και καψούρικα με Θοδωρή Φέρη και είπες ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Και εν τέλει ήσουν ένα μοσχάρι και μισό. Όχι ο Θοδωράς, ή πρώην, κατάλαβες.

0: Μαζί θα τα παλέψουμε όλα. Γιατί είσαι εδώ, στα καλύτερα, στα πιο μερακλείδικα, στα πιο κεφάτα. Είσαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα Τετάρτη, ακόμα χάει αυτή η εβδομάδα. Δεν θέλει να φύγει. Θέλει να μας γεράσει και να εξαντλήσει την υπομονή μας. Όμως εμείς μασάμε. Μασάμε καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Τώρα όμως. Τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά και τα λόγια είναι περιτά όταν έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που ξαναλέω, εισαγγελέας, ίσως και πρόεδρος Παραρίο Πάγο Γιάννης Κατινάκης, θα δικάσει και θα δώσει λύσεις στα δικά σου προβλήματα και πέρα από λύση, θα δώσω και δώρο βεβαίως, γιατί με αυτό σου ανοίχτω χέρι. Πάμε λοιπόν να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθρι.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, να σε μπερδεύω.
2: 31 και οργίζομαι.
0: Παίρνω σοβαρή φωνή, γιατί σαν δικαστής πρέπει να είμαι έτσι επιφανής και πρέπει να είμαι και λίγο ποιοτικός. Με αυτόν τον τόνο φωνής λοιπόν θα πω ότι έχω φίλο που του έχω τάξει από το πρόβλημά του σήμερα και μου έχει κάνει και αφήγηση. Ο πόλεμος του κλιματιστικού, με τίτλο πια, Μενέλος Λουντέμις. Αυτός είναι ο τίτλος που μπορώ να βάλω στο πρόβλημά μου. Αιώνια μάχη ανάμεσα σε αυτούς που νιώθουν ότι είναι στη Σαχάρα και σε εκείνους που κυκλοφορούν με κουβέρτα και ισοθερμικά τον Ιούλιο. Έδωσε πόνο στο πρόβλημα ο κύριος, έτσι. Πραγματικά το προσπάθησε. Χριστόφορος από Αλεξανδρούπολη, σας φιλώ όλους εκεί. Χριστόφορε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα στη ζέστη δεν θέλει να βάλει air condition, του στέλνεις ένα εξώδικο που είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες και του λες φεύγα από το σπίτι μου, φεύγα μακριά και πήγαινε να ζήσεις στη μακρινή Σουηδία ή Φιλανδία που έχει το κρύο που σου αρέσει. Τέλος πια, τέλος. Θα κάτσω εγώ να λιώσω, να ψηθώ σε φταλιά και μπριά, να τρέχουν υδρότες, να βρωμάω κατσικίσια φέτα για να κάθεσαι εσύ που μου λες κρυώνω. Άμα κρυώνεις, αγάπη μου, Αύγουστο μήνα που να παχύσει μύγες, τράβας ένα γιατρό. Δεν πάω εγώ θερμοπληξία και γενικότερα να πληγεί όλο μου το νευρικό σύστημα επειδή είσαι ψυχοπαθής. Τέλος, όποιος δεν θέλει air condition να πάει στο σπιτάκι του. Δεν έχω καμία δουλειά και καμία θέση με εσένα. Γιατί με κοιτάτε περίεργα εδώ πέρα το επιτελείο του ρυθμού 949, ε? Γιατί έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα στο επιτελείο. Μπορεί και έναν άνθρωπο. Χειροκρότα ένα άνθρωπε. Ρίμψα την καλαμιά στον κάμπο. Τέλεια. Πιο μιζέρια δεν υπάρχει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Μιζέρια διανόητη. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά με ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη και σε λίγο πάλι μαζί σου. Απειλητικός ήμουν, ε. Πάλι μαζί σου.

0: έχω και εγώ μια ένα πρωί, περίμενε. Διαφραγματική. Για να τα λέμε σωστά, Αντώνης Ρέμος, το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης Κατινάκης, έτσι, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 8 για να την περάσουμε μαζί και αυτή την τεταρτούλα, τη μίζερη. Και άκου τώρα τι έρευνες φέρνουν στο τραπέζι. Πολύ ποιοτικές, είναι έστω και για ΙΕΝΕ, θα έλεγε κανείς. Άκου τώρα 9 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σου όταν δεν κάνεις σεξ. Και εδώ θα φανεί σε τι κατάσταση είναι οι ακροατές μου. Είναι πρωταθλητές ή έχουν σκουριάσει, έχουν πάρει τα βρακιά οι αράχνες. Λοιπόν. Πρώτο λέει, μείωση ορμονών ευτυχίας. Δυστυχιά, Μαντήλα, Μαρινένα, Λεξεπέτρα και Μάρθα Βούρτσι. Γιατί όμως ρε παιδί μου, τι γιατί δηλαδή, άμα δεν το κάνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλαγές στην ενυδάτωση του σώματος. Έρχεσαι και πατσουριάζεις, ταφιδιάζεις. Παναγία μου και Χριστέ μου. Αύξηση στρες. Παιδιά, εγώ έχω πολύ στρες τελευταία, να ξέρετε, υδρώνουν τα χέρια μου, αλλά δεν θα αποκαλύψω τι συμβαίνει στη ζωή μου. Αυξημένη πίεση, μόρ θα πεθάνουμε, ζουμπουλία θα γίνουμε. Απώλεια λίμπιντο. Αυτό είναι λογικό γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Άμα δεν τρως, πού να βρίσκεται την όρεξη. Τι λέει εδώ πέρα, περίμενε. Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων. Θα πάθω εγώ τροχέ επειδή δεν κάνω τα ζεβουζέ μου. Α, όχι λέει, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μια ελαφρώς μειωμένη φυσική κατάσταση. Α, και στην ευληγησία. Καλά, παιδιά. Όταν κάνετε σεξ, τι είστε, είναι η Νάκη και η Τζένα Τζέιμσον. Κρεμίστε από πολύ έλεος. Και πού δημιουργεί ευληγησία το σεξ. Εγώ δεν έχω καταλάβει και το άλλο βέβαια. Που λέει και έχει πάρα πολλές θερμίδες το σεξ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι να κοιτάξω εδώ πέρα, μου λένε. Να μην κοιτάξω τίποτα. Ανοιχτά είναι αυτά που πρέπει να είναι ανοιχτά. Αυτό που λένε χάνεις θερμίδες το σεξ. Γιατί τι κάνεις, τρέχεις μαραθώνιο, είσαι κομμανέτσι, είσαι Φανή Γαλκιά. Κάθεσαι εκεί εδώ πέρα. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο μπρούμε τα λίγο ανάσκελα, κάνεις τον αστερία, περάσει ώρα πόσο, 5 λεπτά, 6 αν είσαι και τυχερός και μέρα κλείς και πας σπίτι σου. Να έχω κάψει ζήτημα και 3 θερμίδες. Εσύ που κες παραπάνω δηλαδή θέλω να μου πεις, τι κάνεις, ποια είσαι.
1: Έλα Χριστέ και Απόστολε, αν είναι δυνατόν.
0: Ωραία. Έχουμε και ένα φάντασμα στο στούντιο του ρυθμού εδώ πέρα, το οποίο είναι παιχνιδιάρικο και θέλει να μην πειράζει. Και τελευταίο, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης. Γιατί λέει, τα ψυχολογικά τραύματα που συνδέονται με την αποχή μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα δεν κάνεις τους έρωτες, λες, μορδέν αρέσω, αλλά αν είσαι και συμμίζερος, δεν βγαίνεις από το σπίτι σου, κάθεσαι όλη μέρα μέσα και τρως, πρέπει να σε δει και ένας άνθρωπος για να κάνεις τα σεξ σου. Συμφωνείτε, δεν σας ακούω. Θα μου πεις που να... Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Tell me your opinion about the themes we talk about to this... Στείλε μήνυμα.

0: Και με διαφορά είμαστε η πιο ωραία παρέα και τα περνάμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά και υπέροχα πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να σου φτιάξω το κέφι και να ανεβάσουμε τη διάθεση. Έχω μπλεχτεί με τα καλώδια, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, περίμενε. Τι θα γίνει με το καλώδιο? Θα μιλάω μπλεγμένος, δεν με νοιάζει, τα κάνω όλα μαλάχη. Λοιπόν, είπαμε μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Έχει νυχτώσει πια, Παναγιά μου. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Και έχω φέρει έρευνες πάρα πολύ σημαντικές και δυσίωνες, έτσι. Γιατί βλέπω ότι ο μέσος ενήλικας έχει μία στις 562 πιθανότητες να βρει την αληθινή αγάπη. Και πολλές τις βλέπω. Και πολλές τις βλέπω και πολύ ευήνω τελικά είναι αυτή η έρευνα. Γιατί πού θα τη βρω την αγάπη? Στις εφαρμογές? Ας γελάσω. Θα ξαναγελάσω. Στις εφαρμογές οι άνθρωποι μπαίνουν γιατί θέλουν να μου σπάσουν το νευρικό σύστημα και τα ζωτικά όργανα να μου τα κάνουν τρίματα. Στα μπαρ δεν φλερτάρει ο κόσμος, αγάπη μου. Δεν βγαίνουν. Είναι όλοι με την κινητούγκα εδώ πέρα. Τι. Θα βγάλει τα μάτια σου, βρε. Βγάλ τα αλλού. Όχι στο κινητό. Γιατί είπαμε την έρευνα πριν. Τι παθαίνεις άμα δεν κάνεις τα σεξου? Πού να βρω άνθρωπο? Και το μία στο 562 είναι πάρα πολύ, γιατί αυτή η μία που στο σούπερ μάρκετ. Αν και είχαμε πει και άλλη έρευνα βέβαια, ότι στο σούπερ μάρκετ έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τον άνθρωπό σου, γιατί ευνοεί. Πας στα λαχανικά και λες, α, ωραία αυτή η μελιτζάνα, να σας την πιάσω, να σας τη βάλω στο καλάθι. Ωραίο αυτό το σέσκουλο και λίγο μεντανό. Έλα σπίτι μου να σε κεράσω ένα παστίτσο. Το σούπερ μάρκετ ευνοεί λίγο πιο πολύ. Αλλά και πάλι τα βλέπω τα χάλια μας. Δεν θα μείνει ρουθούρι, θα πεθάνουμε όλοι μόνοι μας. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, μου φτιάχνεις το κέφι έτσι? Όχι, αλλά είμαι ρεαλιστής. 6-9-37-949-949 το Viber μας. I'm waiting for your messages και περνάω σε διαλυματάκι. Μικρό, υπόσχομαι, σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στους γιες?
2: Γιάννης, έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
3: Ωραία.
2: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
3: Βασιλιάς.
2: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ, μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
4: Το προσκλητήριο.
1: Κατάλαβες?
4: Η φράουλα μου έπεσε από τα χέρια.
3: Το καφάζι που
1: Hi.
5: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα
3: have τώρα.
2: I Μπράβο. Have.
3: You have.
2: Μπράβο.
3: He και she has.
5: He, she, it.
2: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
5: Του have λες, ρε. Τι είσαι.
2: Αχ, Θεέ μου. She have.
5: He have. Αχ, καλά. Σαν το ρούπι, εγώ από το.
1: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορούμε.
2: They have. They.
1: Τι they.
5: Χες, ρε. Χες.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: She calls it other mommy. You look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
11: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
13: Mom!
14: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
14: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλια μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιό. Ποιος είμαι, βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μακί, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακί!
18: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο

Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Ήρθα με φόρα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα βρε, Γιάννης Καρδινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα θα έχεις αυτή την υπέροχη φωνούλα. Ναι, τη δικιά μου εννοώ, μην με αμφισβητείς. Και παιδιά, από χτες ένα πράγμα συζητάει όλη η Ελλάδα, μη σου πω και όλοι οι φίλοι ως Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά. Όπου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα δεις μια νέα είδηση, θα δεις TikTok, θα δεις εκπομπές. Έχουν λυσάξει, όλοι έχουν λυσάξει. Και εγώ, παιδιά, επειδή είμαι μια ευαίσθητη ψυχή κατά βάθος, τα ξεχνάω όλα γιατί μπήκε το αγόρι μέσα. Θοδωρής Μαραντίνης. Άμα μπαίνει η άντρα στο χωριό, τίποτα. Πάνε και στενοχώριες, πάνε και όλα.
1: Πώς είσαι, τι γίνεται, φίλε.
0: Καλώς το αγόρι μου.
1: Καλά είσαι.
0: Μου ντύθηκε σε μοπετάλιο σήμερα, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Φωτιά στα κόκκινα είσαι και μου βγάζεις και τη γλώσσα, βλέπω. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Από Rolling Stones είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις που είμαι καιροκάς.
1: Είσαι καιροκάς.
0: Πολύπλευρος και πολυσχεδής Γιάννης Καρδινάκης. Ναι. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Και όπως καταλαβαίνετε, άπαξ και μπήκε τα γόρι, εγώ θα περάσω σε μια Ελένη Φουρέρα για να κάνω τα δικά μου. Μείνε εσύ μαζί μου και σε λίγο σούρχομαι, σούρχομαι. Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: τραγουδιστικά θα κλείνω πάντα. Βασικά και αρχίζω τραγουδιστικά. Είναι μια τραγουδιστική εκπομπή στην υγεία μας με την Κατίνα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού να σε αφήσω σε ένα αγόρι. Ένα αγόρι ερωτικό, ένα αγόρι σεξι, ένα αγόρι ταλαντούχο, ένα αγόρι ζωηρό, ζωντανό, καθότι κοιμάται και είναι το μόνο αρσενικό που κοιμάται μόλις με βλέπει.
1: Όχι, κοιμάται. Απλά ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεσαι σκυμμένος στο τραπέζι.
1: Πώς.
0: Είσαι πολύ μερακλής ο Δωρή.
1: Είμαι, η αλήθεια είναι, το λένε όλοι.
0: Και είσαι και φαίνεται. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα λίγο που πιστεύω θα χαμογελάσουμε. Θέλω να βρούμε το πιο ακατάλληλο τραγούδι να ακούσεις σε γάμο.
0: Σε γάμο,
1: Ποιο πιστεύεις θα ήταν το πιο not κατάλληλο τραγούδι για γάμο? Θα ήθελα να το τραγουδήσει, γιατί είπες ότι κλείνεις τραγουδιστικά.
0: Για γάμο το.
1: Το epic fail ενός τραγουδιού σε γάμο.
0: Ίσως να είναι η νεκρόσιμος ακολουθία, παιδιά. Φαντάζομαι να πεθάνει κανείς από τους δύο. Γιατί σε εκκλησία είσαι δίπλα ο παπάς, δίπλα λεκυτάφι. Η νεκρόσιμος είναι το χειρότερο, θα πω.
1: Βρήκαμε παπά που λέει.
0: Να θάψουμε 5-6.
1: Κάπως έτσι.
0: Έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, πάντα έχεις
0: δίκιο. Γιατί ό,τι και να γίνει, με ένα ζωντανό ο άλλος μπορεί να προχωρήσει.
1: Σωστό και
0: αυτό. Άμα το φάει μαρμάγκα.
1: Ναι,
0: σας μάθησα. Πάντων... Πάμε με κέφι για Θοδωρή Μαραντίνη, λοιπόν. Μέχρι και τις 10. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ σας φιλώ, δεν σας νεκροφιλώ, σας γλυκοφιλώ. Και τα λέμε αύριο. Πολλά πολλά φιλάκια. Μουά.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενή Φάρμα.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad.
10: Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Καλώς την.
23: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
22: Πού το κατάλαβες?
23: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
25: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
26: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
28: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
29: Σεσουάρ για δολοφόνους.
30: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
29: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
30: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
29: Σεσουάρ για δολοφόνους.
30: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
29: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
31: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
32: Ρυθμός 949.
1: Καλώς ήρθες εκτορυθμιστή μου και εκτορυθμίστρια μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι Τετάρτη, σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει. Και κάθε Τετάρτη τι γίνεται? Χάνουμε λίγο τον εαυτό μας για να βρούμε τον εαυτό μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Βγαίνοντας λίγο εκτός ρυθμού, εδώ στο ρυθμό 949. Και φυσικά σήμερα έχουμε ένα θέμα, ένα από τα αγαπημένα μου. Όχι γιατί το σκέφτηκα εγώ, έτσι απλά γιατί τέλος πάντων νομίζω ότι θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα και τέλος πάντων θα κλείσει ωραία αυτή η μέρα. 2-10-68-35-722 είναι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αν θες να καλέσεις, να μας πεις ό,τι κατεβαίνει και ό,τι σε βασανίζει και ό,τι κατεβαίνει στο μυαλό σου, είμαι εδώ για σένα. Και το Viber 6937-949-949. Λοιπόν, πριν σου πω το θέμα για σήμερα, θέλω να πάμε σε μια τραγουδάρα που έχουμε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό. Θέλω να το ακούσεις, να το σκεφτείς και μετά επιστρέφω να σου πω τι θέμα έχουμε, τι θέμα δεν θα έχουμε και τι τραγούδια θα ακούσουμε not. Κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβες. Πάμε μια πηγιζίνα τώρα. Αποκλειστικά στο ρυθμό. Όπου ακούς μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Πέγγιζε ένα σαμπάνι για ένα τσούλια. Ένα υπέροχο τραγούδι, το άκουσες εδώ πρώτα στο ρυθμό και θα το ακούσεις παντού μετά. Έτσι, θα τη σκόνη μας υπόλοιπη. Λοιπόν, και ερχόμαστε στα δικά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τετάρτη. Τα ξαναλέω για να μπεις λίγο στο mood, να μπεις στο κλίμα, να καταλάβεις τι θα ακούσεις και τι τέλος πάντων θα προσπαθήσεις να πει το στόμα μου σήμερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εκτός ρυθμού. Τι έχουμε? Συνήθως έχουμε ένα θέμα. Γύρω από το θέμα ψάχνουμε ιστορίες και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβεται ένα τραγούδι. Φυσικά, επειδή είμαστε εκτός ρυθμού, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε το θέμα. Άρα, εσύ στο 6937-949-949 μπορείς να στείλεις ό,τι άλλο σε βασανίζει ή εκείνη τη στιγμή θες να μοιραστείς εδώ μαζί μας. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής και είναι πολύ συγκεκριμένο και μη σου τύχει. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο λάθος τραγούδι να ακούσεις σε γάμο? Ή αν θες να το πας κι αλλιώς, στο γάμο σου. Ή τέλος πάντων στο γάμο που είσαι κουμπάρος. Οτιδήποτε σε αγγίζει και σου φέρει μια καταστροφή στο μυαλό σου. Σήμερα αυτό εδώ θέλω να το μοιραστείς μαζί μας. Όπως έχει κάνει η Νικολέτα.
1: Καλησπέρα σας. Μετά από πολλή σκέψη.
0: Πολλή σκέψη.
1: Το ιδανικό τραγούδι που πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει σε ένα γάμο είναι το «Ένα σπίτι καίγεται» της Νατάσας.
0: Λοιπόν, Νικολέτα, στον επόμενο γάμο μου σε θέλω κουμπάρα.

0: Έτσι λοιπόν σήμερα γάμος γίνεται. Λοιπόν, ακριβώς σήμερα θέλω να ακούσουμε τα λάθος τραγούδια που δεν θα πρέπει να παίξουν σε ένα γάμο. Σκέψου το λίγο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ πάρα πολλά στο μυαλό μου. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσουμε όλα τα τραγούδια. Έχετε, είστε εφάνταστοι, έχετε χιούμορ και επίπεδο γιατί ακούτε αυτή την εκπομπή και μπράβο σας. Λοιπόν, για να δούμε
1: καλησπέρα,
0: τώρα.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους τους εκτοριθμιστές και εκτοριθμίστριες.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο, κατά τη γνώμη μου, είναι το Πάρ τον δρόμο του Νότ τη Φαγανάκη.
0: Εντάξει, είναι λάθος αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο λάθος, αν και τραγουδάρα, αλλά. Μην παίξει το γάμο σου. Ας μην παίξει. 6-9-39-49-9-49. Περιμένω να μου πεις τι δεν θα ήθελες να ακούσεις στο γάμο σου, στο γάμο του φίλου σου ή τέλος πάντων στο γάμο του καραγκιόζη.

0: Εγώ σίγουρα δεν θα ήθελα να το ακούσω σε γάμο, ακόμα κι αν ήμουνα εκεί καλεσμένος αυτό το τραγούδι. Άρα πολύ to the point εδώ ο φίλος μας. Και έχουμε κι άλλα, παιδιά, έχουμε κι άλλα. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, έχετε ήδη στείλει φωνητικά μηνύματα με πολύ ενδιαφέρον. Μαζεύω τα τραγούδια, να ξέρετε. Θέλω κέφι σήμερα, θέλω τρέλα. Θέλω να φανταστείτε το γάμο, ρε παιδί μου, ένα τηλεοπτικό γεγονός που θα έμπαινε ο Βλάσης Μπονάτσος και θα έλεγε άλλα κόλπα για όσους ξέρουν και βλέπουν. 6937, 949, 949. Θέλω ταχυτικά σας μηνύματα. Ποιο είναι το λάθος τραγούδι, ποιο είναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν που δεν θα έπρεπε να παίξει σε γάμο. Για να δούμε τη λέει η Αναστασία.
1: Θοδωρή μου, καλησπέρα. Το τραγούδι που θεωρώ ότι σίγουρα δεν ταιριάζει
0: για
1: σε
0: πες,
1: γάμο
0: για πες.
1: Είναι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ρίση κάποια τραγούδια που έχετε ζητήσει έτσι απανωτά.

0: Μέχρι και στην και το κλαρίνο μετά να γίνει χαμός, δηλαδή να γίνει ο γάμος άνω κάτω, παιδιά, τραγουδάρα. Και έχω στα καπάκια σου βάζω επόμενο λάθος τραγούδι για να ακούσεις. Το τραγούδι λοιπόν που είναι Epic Fail για να ακούσεις γάμο. Πάρε, πάρε, πάρε λίγο να ακούσεις.
1: Το τελευταίο βράδυ μου.
0: Έλα. Αν έχετε βρεθεί στην εκκλησία, κάτι θα ξέρετε. Εγώ σας νιώθω.
1: Ωραία,
0: τελευταίο βράδυ. Άρε.

κάντο λίγο εικόνα να παίζει σε γάμο αυτό. Όλα είναι. Και όλοι μαζί να φωνάζουνε. Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι καλεσμένοι. Είστε του γαμπρού της νύφης εσείς. Και εσείς, τραγουδίστε κι εσείς. Σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εντάξει, έχετε γούστο και επίπεδο, το λέω εγώ πάντα για τους εκτοριθμιστές και τις εκτοριθμιστριές μου. Έχετε γούστο και επίπεδο και σίγουρα πολύ χιούμορ. Για να δω τώρα όμως αυτό τραγούδι πώς θα σου χτυπήσει. Σήμερα είναι η μέρα μου. Περίμενε. Περίμενε. Πέταξα την πέρα μου. Όπα. Δεν ξέρω γιατί τραγουδάνε όλα άντρες αυτά τα τραγούδια. Πέστα. Και μ' αρέσει πιο πολύ. Κάτι ξέρω, Μάκης. Σήμερα κερνάω εγώ. Κι εγώ, Φλαράκι. Μαζί σου.

φίλε, εντάξει, νομίζω ότι το χειρότερο μέχρι στιγμής είναι αυτό. Ή το καλύτερο, ξέρετε πώς το βλέπει κανείς. Αν είναι από την πλευρά του γαμπρού ή της νύφης, τέλος πάντων. Και συνεχίζω.

0: έγινε, παιδιά.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Εντάξει, ισχύει ότι ένας είναι τώρα. Φαντάζεσαι να πέσει αυτό. Δηλαδή, πω, περίμενε. Έχω ιδέα. Λοιπόν, οι πιο πολλοί από εσάς, λοιπόν, μ' ακούτε, ένα-δύο τσεκ. Ωραία, μ' ακούτε. Οι πιο πολλοί από εσάς επίσης συζητήσατε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Και.
3: Φοβορά, ρίχτο.
2: Εντάξει, μην μαλώνεις. Αχ, έσπασε. Λοιπόν, οπότε αυτό το τραγούδι έχει το ηχητικό. Βάλε, έχει το ηχητικό. Πού είναι, πού είναι το ηχητικό, λέει. Τι κάνει, τι έπαθε, γιατί. Που το τραγουδάει η κοπέλα. Κάποια το τραγούδισε κιόλας, το έχεις. Θα το βάλουμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι που πραγματικά έχει νομίζω μαζέψει περισσότερες ψήφους είναι το εξής. Το οποίο θα πατήσω εγώ αυτό τώρα και θα ακουστεί έτσι.
4: Θοδωρή, καλησπέρα. Πιστεύω το πιο λάθος τραγούδι είναι το Σαφήνω στον επόμενο από το Σαμπάνι.
2: Ακριβώς έτσι λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Έχουμε και μια κοπέλα που τραγουδούσε. Πού είναι αυτό, το έχουμε, δεν το έχουμε τώρα. Α, δεν πειράζει. Εγώ θα σου πω το εξής.

0: στον άτυχο τον κόμενο που θα έρθει στη ζωή σου.
1: Έτσι, έτσι. Βλέπετε, δεν τραγουδά μόνο εγώ, ευτυχώς. Τραγουδά και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το most popular μέχρι στιγμής τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά του Γιώργου Σαμπάνη. Σα αφήνω τώρα στον επόμενο. Εγώ έδωσα και μια βερσιόν για την επόμενη. Όποιος το άκουσε, το άκουσε. Δεν ξέρω αν θέλετε. Μπορεί να μιλήσω και εγώ με τον Γιάννη Δόξα να κανονίσουμε να κάνουμε αυτή τη βερσιόν. Ήρθε η ώρα όμως που δεν ξέρω αν το περίμενες. Εγώ το περίμενα γιατί θα ακούσουμε
2: τραγούδι εκτός ρυθμού.
1: Oh yeah. Και ποιο είναι το τραγούδι εκτός ρυθμού. Φαντάσου, κάντε λίγο εικόνα. Κάντε λίγο εικόνα, έτσι. Εκεί που ρωτάει, έχει κανείς να πει κάτι πριν τελεστεί το μυστήριο.

Μαζεύουμε υπογραφές. Στείλτε. Ποιοι συμφωνείτε? 6-9-39-49-949. Μαζεύουμε υπογραφές. Δεν πουλάμε, χαρίζουμε.

τραγούδι κατάθεση ψυχής θα έλεγα και πολύ θαραλέον για να πει κάποιος να τραγουδήσει ή να ζητήσει να παίξει από το DJ σε ένα γάμο. Λοιπόν, γιατί το θέμα σήμερα είναι ποιο είναι το λάθος τραγούδι να ακούσει σε ένα γάμο. Αν μόλις συντονίστηκε στο ρυθμό 949, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη, 8 με 10, 6937, 949, 949 είναι ο αριθμός του στο Viber που μπορείς να στέλνεις ταχυτικά σου ή γραπτά σου μηνύματα, είτε όσον αφορά στο θέμα μας, είτε οτιδήποτε άλλο σε βασανίζει. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ο Σαμπάνης έχει και άλλα τραγούδια που είναι λάθος για γάμο. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εγώ. Εκτός ρυθμού, είμαι ο Φαβρής Μαραντίνης. Είμαστε εδώ 8 με 10 κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να σου αναφέρω τώρα, αν μένεις κάπου κοντά σε φασαρία ή αν έχεις κάποιον γείτονα σαν και εμένα που παίζει πολύ δυνατά μουσική και προσπαθεί να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Οι γείτονες λοιπόν είναι θορυβώδεις, έχεις φασαρία, καλή ανθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμή λοιπόν έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, εμένα λέει θα μου σώσει τη ζωή, γιατί δίπλα μου χτίζουν και κάτι οικοδομές και με έχουν βασανίσει απίστευτα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
6: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
7: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
8: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
9: Ισχύει
8: για
9: το Βασίλειο.
8: Όχι.
9: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
10: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
11: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
12: Every little thing that you say or do I hang up.
13: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
14: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
16: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κελίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
19: Fix

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
1: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
2: Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες, σας θαυμάζω για το γούστο σας και το χιούμορ σας. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι είναι το απόλυτα λάθος τραγούδι να ακούσεις σε ένα γάμο. Στο γάμο σου, στο γάμο του φίλου σου, στο γάμο του καραγκιόζη, στο γάμο τέλος πάντων οποιοδήποτε πιστεύεις ότι θα παρευρεθείς και θα ήταν λάθος να ακούσεις ένα τραγούδι. Έχουμε λάβει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και προσπαθούμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937 949 949 ή αν είσαι λίγο πιο θαραλέος και θα ήθελα να ακούσω τη φωνή σου, όπως και η Έλενα Τάντζελο θέλει να ακούσει τη φωνή σου, στο 2168-35-722 μπορείς να καλέσεις και να τα πούμε επί τόπου. Λοιπόν, για να σου πω τώρα τι ζήτησε εδώ η φίλη μας, που είναι εδώ πέρα η Άννα, έχει ζητήσει να ακούσει.
3: Καλησπέρα Θοδωρή, είμαι η Άννα και θεωρώ ότι το χειρότερο τραγούδι που μπορεί να παίξει σε γάμο είναι τα Μεγάλα Σ' Αγαπώ του Σφακιανάκη.
2: Νομίζω τα έχει τα δίκια σου. Τα έχει τα δίκια σου και επειδή μάλλον ο Σφακιανάκης είναι κατάλληλος. Είχαμε τους χωρισμούς την προηγούμενη φορά που ήταν ο κατάλληλος. Είναι κατάλληλος και για λάθος τραγούδι γάμου λοιπόν. Οπότε το δέχομαι, παιδιά, το δέχομαι.

0: κανείς.
1: Είμαι πολύ καλά, Ζωζερίν. Σε ευχαριστώ που κάθε φορά, κάθε Τετάρτη, ρωτάς και νοιάζεσαι για μένα. Οριακά συγγνώμη κάποιες φορές. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Και αν θέλεις να με πάρεις τηλέφωνο στο 6937-949-949, να τα πούμε. Εσείς να ξέρετε πως εγώ
2: επιστρέφω σε λίγο.
1: Μη χάνεστε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέος 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες,

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου? Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Le Petit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
5: Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Tonight.

Tonight Radio Show και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη με Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε Χάρτινες Αγάπες. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι στην παρέα σου με μουσικές επιλογές που σκοπό έχουν να ρίξουν τους παλμούς. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε πολλά πράγματα όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Άλλωστε, Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να τεθεί επιτάπητος που λένε. Πολύ από εδώ μαυραβιάζει. Αυτός είναι ο Νίκος Μπέρτης.

Έρωτας μικρός, Πέγγι Ζήνα, ολοκαίνο και τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους της Ελένης Γιανατσούλη και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα. Δεν είμαι πια ερωτευμένος, αλλά φοβάμαι να χωρίσω και να μείνω μόνος. Πώς καταλαβαίνω ότι πραγματικά θέλω? Άκου να δεις τώρα, φίλε. Άκου να δεις τι έχει γίνει, Λυκούργο. Ρώτησε τον εαυτό σου. Αν δεν φοβόσου τη μοναξιά, θα επέλεγες σήμερα να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο? Μην πάρεις μια βιαστική απόφαση, αλλά μην συνεχίζεις από συνήθεια. Δηλαδή, δες αν υπάρχει επιθυμία να προσπαθήσετε μαζί και να μιλήσετε. Και μίλησε ειλικρινά. Είναι άδικο για τους δύο να παραμένεις χωρίς να θέλεις πραγματικά αυτή τη σχέση. Πάμε να ακούσουμε την πλάτη από το Θοδωρή Φέρι.

Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση δεύτερο ημέρο εκπομπής του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άλκης Πετρής στο μικρόφωνο. Είμαστε φίλες από παιδιά, αλλά πλέον δεν έχουμε τίποτα κοινό. Είναι άσχημο να απομακρυνθώ. Κοίτα, τα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία που σε υποχρεώνει να μείνετε μαζί. Δοκίμασε να γνωρίσεις τη φίλη σου όπως είναι σήμερα. Αν η επαφή συνεχίζει να γίνεται από υποχρέωση, μπορείς να αραιώσεις σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Μια φιλία μπορεί να αλλάξει θέση στη ζωή σου χωρίς να ακυρωθεί η αξία της ούτως ή άλλως. Καμπάνες από

Αυτό είναι το βάρος των ονείρων. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα παρέα με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Ο άνθρωπος που βγαίνει επιλέγει ακριβά μαγαζιά και ντρέπομαι να πω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω οικονομικά. Τι να κάνω? Πες το απλά, ρε παιδί μου. Μην αρχίσεις να πιέζεσαι ή να ξοδεύεις χρήματα που χρειάζεσαι. Πρότεινε μια έξοδο που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Δεν χρειάζεται να απολογηθείς για το εισόδημά σου. Η αντίδραση του ανθρώπου θα δείξει στην ουσία πολλά. Αν ενδιαφέρει να περάσει χρόνο μαζί σου ή περιμένει να προσαρμόζεσαι πάντα σε ένα δικό του τρόπο ζωής που δεν είσαι και υποχρεωμένη να το κάνεις, έτσι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδας.

Δεύτερη ώρα εκπομπή, το σ' αγαπώ. Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πόσες υπέροχες επιτυχίες μας έχει χαρίσει αυτός ο άνθρωπος. Όταν της λέω κάτι που με στεναχωρεί, αρχίζει αμέσως τις συμβουλές. Εγώ θέλω απλώς να με ακούσει. Πώς να της το πω? Κοίτα, εγώ θα έλεγα πες από την αρχή. Σήμερα θέλω να με ακούσεις. Το τι λύση πρέπει να βρούμε, θα το βρούμε μετά. Ίσως προσπαθεί να βοηθήσει χωρίς να καταλαβαίνει τι ζητάς. Δηλαδή, δώσ' της αυτή την πληροφορία. Μερικές φορές η μεγαλύτερη ανακούφιση είναι να ολοκληρώνουμε μια σκέψη και να νιώσουμε ότι κάποιος κατάλαβε γιατί πονάμε. Έχω μια αγάπη από Πασκάλ Τερζή.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και έχετε ένα καψούρα throwback. Ένα καψούρα throwback που έχετε από το 2001, από το album Υπευθύνη μου. Μιλάω για την Ατάσταση Θεοδωρίου φυσικά. Για το σπουδαίο «Τι φταίω εγώ που δεν μπορείς τα αυτονόητα να δεις, τι φταίω εγώ που σε αγαπώ και δεν το βλέπεις» από τον Τάσο Παναγή και τον Ηλία Φιλίππου.

Αυτός είναι ο Πόνατς, είναι η Καντάρα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Γνωριστήκαμε πρόσφατα και θέλει να προχωρήσουμε ερωτικά. Αλλά εγώ χρειάζομαι χρόνο. Πώς να το πω. Άκουα, Αλμπίνη, πες του καθαρά. Μου αρέσεις, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις το ρυθμό, ούτε να το υποσχεθείς ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Δες αν μπορεί να το σεβαστεί, χωρίς να σε πιέσει όμως, ρε παιδί μου, ή να σου κάνει παράπονα. Η οικειότητα γίνεται όμορφη όταν τη θέλουν πραγματικά και οι δύο και τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν μ' ακούς, αυτός είναι ο κ. Μοζωνάκης.

Πέτρο Σεκοβίδη με παγκόσμιο φαινόμενο. Φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν και για σήμερα το Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο για τις δύο ώρες που περάσανε και τις μουσικές επιλογές φυσικά. Αύριο βράδυ για φινάλε εβδομάδας. Από Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε τα βράδια παρέα. Οπότε σε καληνυχτώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.